0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
2: Τίλε.
1: Ναι.
2: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Τηλεβόας.
1: Ακριβώς. Τηλεκίνηση.
2: Ναι.
1: Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
2: Ναι.
1: Τηλεβόας.
2: Ναι. Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
2: Τηλεσκόπιο.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του άλλου.
2: Τηλεδιάγνωση.
1: Μα ωραία.
2: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
1: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
2: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
2: Τίλε.
1: Ναι.
2: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Τηλεβόας.
1: Ακριβώς. Τηλεκίνηση.
2: Ναι.
1: Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση. Ναι. Τηλεβόας.
2: Ναι. Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία, ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
2: Τηλεσκόπιο.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του Γάουλου.
2: Τηλεδιάγνωση.
1: Μα ωραία.
2: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
1: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
2: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
2: Τίλε.
1: Ναι.
2: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Τηλεβόας.
1: Ακριβώς. Τηλεκίνηση.
2: Ναι.
1: Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
2: Το παρέφει,
1: ναι. Ναι. Τηλεβόας.
2: Ναι. Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
2: Τηλεσκόπιο.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του άλλου.
2: Τηλεδιάγνωση.
1: Μα ωραία.
2: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
1: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
2: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και μπαίνω μέσα στο X τέλος πάντων για να δω λιγάκι τα θέματα της επικαιρότητας και βλέπω και ότι είναι trend ο Όμηρος. Και λέω, ο Όμηρος, ποιος Όμηρος είναι αυτός? Και είναι ο Όμηρος βέβαια ο κλασικός.
2: Όργιο Σίμψον.
1: Όχι, ναι, ο Οδύσσια Ηλιάδα.
2: Ναι, και λόγω της ταινίας,
1: Λόγω της ταινίας, λοιπόν, επειδή έχει ξεκινήσει η πρόθεση της ταινίας και έχουν τους διάφορους τοπίους, ας πούμε, που πηγαίνουν εκεί πέρα και δίνουν συνεντεύξεις. Και ρωτήσανε, λοιπόν, τη Λουπίτα Νιόγκο, που παίζει την ωραία Ελένη.
2: Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για το χρώμα του δέρματός της.
1: Μπράβο, ακριβώς. Αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι τη ρωτήσαν τέλος πάντων ότι αν έχεις τον Όμηρο μπροστά σου. Τον Όμηρο τώρα, έτσι, ο οποίος διδάσκεται στα ξένα πανεπιστήμια. Τον Όμηρο, τι θα του έλεγες? Και λέει αυτή, θα το ρώταγα πώς ακριβώς νιώθει που έχει δώσει τόσο λίγο screen time κιόλας. Screen time, ναι. χρόνο στην οθόνη. Για τις γυναίκες που έχει ασχοληθεί τόσο λίγο. Δηλαδή, υποδηλώνοντας ότι δεν έδωσε αρκετή σημασία στους γυναικείους χαρακτήρες.
2: Ναι.
1: Και καταλαβαίνεις από κάτω, γίνεται χαμός. Όχι από Έλληνες, από ξένους, έτσι. Του τύπου, τι φάση είναι αυτή? Πώς τώρα γύρισε αυτή και κρίνει τον Όμηρο 3.000 πίσω, ότι έπρεπε κάποιος να του έχει πει του Ομήρου, κοίτα να δεις, επειδή μελλοντολογικά θα υπάρχει. Ναι.
2: Θα υπάρχει ένα σκηνοθέτης ο οποίος θα κάνει μια ταινία.
1: Ναι, και γενικώς θα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να έχει γίνει το MeToo.
2: Θα του πει ο Όμηρος, τι είναι το MeToo, κάτσε να σου εξηγήσω. Κάτσε λίγο στην πέτρα να στα πω λίγο αναλυτικά. Μετά το MeToo.
1: Και επειδή το έχουμε κάνει και άλλες φορές, έχουμε πει ρε παιδί μου αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορείς να κρίνεις ένα λογοτεχνικό έργο με βάση τα τωρινά.
2: Ακριβώς. Πρέπει να το κρίνεις με βάση
1: αυτή την εποχή που ήταν.
2: Την εποχή που ήταν και τις καταστάσεις που ήταν τότε.
1: Ακριβώς. Και τι προσφέρει, τι να κάνουμε τώρα. Στον πόλεμο πηγαίνει.
2: Όμηρε, έλα λίγο να σου πω κάτι. Πρέπει να βάλουμε δύο γυναίκες ακόμη.
1: Θα βάλεις και δύο γυναίκες επίσης και να έχουν έρθει και στην, κανονικά στην εκστρατεία ενάντια στην Τρία. Γιατί θα. Άκου να δεις τώρα. Θα υπάρχουν και γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Οπότε βάλε και κανένα δυο που έχουν πάει εθελοντικά.
2: Το έχω τυπώσει τώρα όμως. Το έχω στείλει τυπογραφείο. Πάμε πάλι.
1: Έλα ρε, Όμηρε. Θα 3.000 χρόνια μετά θα ακούς τα εξαμάξεις. Κάτσε λίγο, κάνε. Βάλε λίγο νεράκι στο κρασάκι σου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πού είναι η μαμά μου, λέει ο ληστής αυτός ο συγκεκριμένος, το θέμα το οποίο έπαιξε και αρκετά στα δελτία ειδήσεων χθες το βράδυ και στην ειδησιογραφία στην Νίκαια. Σε ένα ζαχαροπλαστείο που όπως περιέγραψε ο υπάλληλος. Μπράβο. 11 ώρα το βράδυ εισέβαλε ένας με μάσκα, κουκούλα κλπ. Στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο, ζητώντας να πάρει τα χρήματα από την ταμιακή μηχανή. Η γυναίκα λέει, όπως περιγράφει η ίδια, έτσι. Φτάνει στο ταμείο, είναι έτοιμη να το ανοίξει, γυρνάει το κεφάλι προς την εξώπορτα αυτός για να δει αν μπαίνει κάποιος άλλος και εκείνη τη στιγμή πατάει αυτή ένα κουμπί πανικού και χτυπάει ο συναγερμός.
2: Ωραία.
1: Που έχει το ζαχαροπλαστείο, το οποίο παρεμπιπτόντως έχει πέσει θύμα ληστείας 21 φορές τα τελευταία χρόνια.
2: Α, οπότε είναι προετοιμασμένοι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, χτυπάει ο συναγερμός, κρύβεται, λέει, η ίδια πίσω από τις βιτρίνες με τα γλυκά που είναι ακριβώς δίπλα από το ταμείο και εκεί πυροβολεί αυτός 3 φορές.
2: Απαπα.
1: Αυτή όμως, τώρα εγώ βάζω τον εαυτό μου στην ίδια θέση που είμαι πίσω από τα γλυκά και έχω το ληστή μπροστά μου και πυροβολεί. Ακούει το πατ-πατ που κάνει, λέει, το όπλο και καταλαβαίνει ότι είναι από αυτά που παίρνουμε στα πανηγύρια. Ότι δεν είναι κανονικό όπλο. Γιατί λέει, ξέρω και από όπλα και κάτι τέτοια. Τώρα που πήγε και έπεσε κι άλλος έτσι στην Νίντζα υπάλληλο ζαχαροπλαστείου. Και είχα βγάλει και το συμπέρασμα ότι είναι και μεγάλο σε ηλικία. Έκανε και profiling εκείνη την ώρα η γυναίκα. Έτσι, δηλαδή ανάμεσα στις πάστες, τα λεφτά και στο πατ-πατ που κατάλαβε ότι είναι από πανηγύρια, έκανε και profiling στον ληστή.
2: Ψυχολογικό, ναι.
1: Και σηκώνομαι. Ευτυχώς είχα αφήσει μια σφουγγαρίστρα.
2: Ωραία.
1: Τώρα τυχαία την είχε αφήσει.
2: Φωνικό όπλο.
1: Ποιος ξέρει. Και αρχίζει να τον βαράει με τη σφουγγαρίστρα.
2: Ναι.
1: Γιατί σου λέει το όπλο είναι πανηγυρτζίδικο, δεν κινδυνεύω.
2: Το έχω.
1: Έτσι. Και αυτός βεβαίως τράπηκε σε φυγή. Μετά πήγε η αστυνομία, δεν βρήκε κάλικη και της είπαν όντως ότι το όπλο ήταν ψεύτικο, δηλαδή το κατάλαβα από το πατ-πατ.
2: Πάλι καλά που δεν τον τσάκισε στο ξύλο για να μπει και κατηγορούμενη μέσα φυσικά για επίθεση. Για πρόκλητη επίθεση. Μάλιστα.
1: Μπράβο
2: της, ναι, ψυχραιμία. Κοίτα δες τώρα, αν βέβαια αυτή η υπάλληλος μπορεί να έχει αντιμετωπίσει και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και πάλι
1: είχε,
2: κάθε φορά.
1: Μία από τις 21 φορές ήταν και αυτή. Είχε ζητήσει.
2: Αλλά και πάλι λέω, θα πω ότι δεν είναι αυτό δείκνει στο να έχει αντιμετωπίσει την κατάσταση. Είσαι κανονικά δηλαδή σε έναν κανονικό άνθρωπο και μπράβο της και πάλι για την ψυχραιμία της. Με το που γίνεται το ίδιο συμβάν, ακινητοποιείς ακόμα περισσότερο. Γιατί λες, αμάν, πάλι το ίδιο, ντεζαβού.
1: Παιδί μου, μέσα στο ίδιο μου το σπίτι, κάνει ρεύμα και χτυπάει μεσόπορτα και κλείνει δυνατά. Και κρύβομαι πίσω από τον καναπέ. Γιατί νομίζω ότι κάτι έγινε.
2: Όντως.
1: Το έχω κάνει
2: στην
1: και
2: υπερβολή.
1: Αυτό.
2: Α.
1: Στην υπερβολή. Προφανώς δεν κρύβομαι, δεν πήγα πίσω από τον καναπέ. Μπαίνω μπροστά στα παιδιά μου τώρα. Παλιότερα όμως, μπορεί να μπαίνω πίσω από τον καναπέ.
2: Μπαίνεις μπροστά στα παιδιά σου, πας πίσω από τα παιδιά σου. Πες μου μόνο αυτό, αν είσαι Γιάννης Βαρουφάκης.
1: Η αλήθεια είναι ότι φωνάζω όλα καλά. Άμα μου πούνε όλα καλά, εντάξει, προχωράω.
2: Ωραία.
1: Να μην λέω και ψέματα.
2: Ωραία, έτσι, μπράβο. Μην πέσει φωτιά για να μας κάψει τις διακοπές. Έχει και την κολονοσκόπηση, κάτσε να δούμε τι θα γίνει μετά.
1: Άσε με και έχω από το άγχος. Άμα θες να πω το. Τι όνειρα βλέπω. Έτσι, έχω περάσει όλες τις αρρώστιες σε δύο βράδια, χθες και σήμερα.
2: Στο έχω πει, θα μας τάψει όλους.
1: Καλά, καλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: Coequipe,
9: κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης, χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού. Είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Ξύπνα με χαμόγελο. The best Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: The Weeknd, In Your Eyes, The Queen, λίγο πριν The Show Must Go On, το οποίο μόλις ξεκίνησε, αν το χαρακτηρίσουμε show δηλαδή, το Easy Breakfast, λίγα λεπτά μετά τις 6.30, πρωινό Τετάρτης 8 Ιουλίου. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε εδώ με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Show θα το χαρακτηρίσουμε, καλό, τίμιο, φτηνό, αυτό θα πούμε.
0: Ναι, γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή, πρέπει όλα να είναι ακριβά.
1: Και πρέπει να είναι όλα... Αξιοπρεπέζε, παιδί μου. Είναι.
0: Εντάξει, είναι... για τα λεφτά του είναι καλό.
1: Ακριβώς, είναι αυτό. Πώς το λένε, αξία.
0: Value for money.
1: Value for money.
0: Value for money. Όλα καλά.
1: Αυτό λοιπόν, θέλετε value for money.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, πραγματικά.
1: Αν δεν έχετε εκεί πέρα 3,5 ωρίτσες που λέτε ρε, παιδί μου. Εντάξει, δεν θα δώσω και τίποτα. Απλά θα γυρίσω το δέκτη μου εκεί πέρα.
0: Μπράβο, να το συντονίσω, ναι, τη βελόνα. Λίγο, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Αριστερά, δεν θα πετύχω
1: τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε καμιά σαχλαμάρα να περάσει η ώρα.
0: Τα δικά μας τα παιδιά, τα αληθινά, τα λαϊκά.
1: Αυτά ακριβώς. Και στην τελική.
0: Και μετά βάλετε εμάς.
1: Έχει πάει και Τετάρτη ο μήνας 8 Ιουλίου.
0: Τι περιμένετε.
1: Ναι, δηλαδή έχει πάει ο μήνας 8 Ιουλίου, Τετάρτη. Τι περιμένετε μεσοβδόμαδα. Και στον.
0: Πλέον δεν μετράω, εγώ δεν μετράω να ξέρεις εβδομάδες. Γιατί... πλέον μετράω Τετάρτες. Δηλαδή έχουμε άλλες 3 Τετάρτες.
1: Α, ναι, ναι, έτσι το πας εσύ. Άλλες 3 Τετάρτες έχουμε.
0: Μία θα λείπεις, μαζί έχουμε 2 Τετάρτες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουμε και άλλη μία Τετάρτη εκπομπή που είναι η εβδομάδα, ναι, που θα λείπεις εσύ.
1: Άλλες 3 Τετάρτες έχουμε για να κλείσουμε, να το κλείσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Άλλες 3 Τετάρτες. Είναι ωραία να μετράς έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Μέχρι τις 10 θα είμαστε σήμερα λοιπόν μαζί. Irene Cara, Fame για τη συνέχεια και σε λίγο εδώ για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και τα γεγονότα που συμβήσαν σήμερα.

0: Alex Warren και Ordinary, πρωινό Τετάρτης, Easy Breakfast, καλημέρα.
1: Και πολλές φορές έχουμε κάτσει σε μια σκοτεινή νύχτα, ειδικά άμα δεν έχουμε και τα φώτα της πόλης, και κοιτάμε τα αστέρια.
0: Βέβαια.
1: Τα αστέρια όμως που βλέπουμε, η εικόνα που βλέπουμε εκείνη την ώρα πάνω στον ουρανό, στην πραγματικότητα, είναι παρελθοντικός.
0: Παρελθοντικός, ναι.
1: Είναι αστέρια από το παρελθόν. Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Α, γιατί το φως ταξιδεύει με περασμένη ταχύτητα περίπου 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Mm. Οπότε το φως των άστρων χρειάζεται χρόνο για να διασχίσει το τεράστιο κενό του διαστήματος και να φτάσει στα μάτια μας. Σκέψω ότι το φως του ήλιου χρειάζεται περίπου 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για να φτάσει στη Γη. Οπότε όταν κοιτάμε τον ήλιο, το βλέπουμε πως ήταν πριν από 8 λεπτά. Ο γαλαξίας Ανδρομέδας, για παράδειγμα, σου λέω, ένα από τα πιο απομακρυσμένα αντικείμενα που μπορούμε να δούμε με διπλό μάτι, απέχει περίπου 2,5 εκατομμύρια έτη φωτός.
0: Mm.
1: Που σημαίνει ότι η εικόνα που βλέπουμε είναι από την εποχή, ας πούμε, που στη Γη οι πρόγονοι μας έκαναν τα πρώτα τους βήματα.
0: Έχεις δει στα social media έναν φυσικό Αμερικανό, ένα έχρωμος, ο οποίος τα λέει τόσο ωραία αυτά τα πράγματα και λέει ακριβώς αυτό σχετικά με τους εξωγήινους. Έλεγε ότι ακόμη και αν υπάρχουν εξωγήινοι και παρατηρούν αυτή την ώρα τον πλανήτη μας, δεν βλέπουν εμάς. Μπορεί να βλέπουν τους δεινόσαυρους.
1: Ναι,
0: ή μπορεί
1: ναι,
0: να βλέπουν μια εποχή τελείως διαφορετική. Σίγουρα πάντως δεν βλέπουν το τώρα.
1: Το τώρα. Δεν υπάρχει συγχρονικότητα στο χρόνο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό τον κύριο, τον αστρονόμο, άμα τον δεις, το φυσικό.
0: Ναι.
1: Εκεί που μου στέλνεις.
0: Ναι, να σου στείλω κι αυτό.
1: Ναι,
0: ναι, έχεις δίκιο.
1: Μου στέλνεις.
0: Έχεις δίκιο. Είναι πολύ γνωστός. Ναι, αν βάλεις, δηλαδή, hashtag planets να βάλεις, νομίζω θα τον βγάλει.
1: Α, ωραία.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπιος και Προκοπία, σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά χρυσό μετάλλιο στο Μήκο σαν εφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3.37. Σαν σήμερα το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντέλ Κάστρο. Σαν σήμερα, το 1979, η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Γιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις το 1979. Σαν σήμερα, το 1995, στα μουσικά οι Spice Girls κυκλοφορούν τον ντεμπούτο τους Wannabe στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 99 κυκλοφορεί το βιβλίο Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, το τρίτο βιβλίο της σειράς από την J.K. Rowling. Το 2010 η ταινία Inception κάνει πρεμιέρα και σαρώνει στο Λονδίνο του Christopher Nolan με τον Leonardo DiCaprio στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σαν σήμερα το 2023 ο Elton John ολοκληρώνει στη Στοκχόλμη την τελευταία περιοδία της καριέρας του με τίτλο Farewell Yellow Brick Road The Final Tour. Σαν σήμερα να πούμε ότι γεννήθηκε το 1851 ο Άρθουρ Evans, είναι ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Σαν σήμερα επίσης να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή η Vivian Leigh το 67, η διάσημη Βρετανίδα ηθοποιός, όσα παίρνει ο άνεμος, λεωφορείο πόθος και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Daniel Merriweather, Impossible, Possible, το λεξιλινογκρεκόραμα σε 4 λεπτά.

0: Ο Daniel Merriweather και το Impossible. Λεπτά παραπέντε λοιπόν πρωινό Τετάρτη. Έτοιμη για το λέξο Έλληνο Γκρεγόρο.
1: Πιστεύεις ότι πάσχουμε από αδολεσχία?
0: Από αδολεσχία.
1: Αδολεσχία.
0: Από αδολεσχία.
1: Αδολεσχία. Είσαι αδολέσχης?
0: Όχι.
1: Όχι, είσαι σίγουρος?
0: Είμαι 100% σίγουρος.
1: Αδολεσχία λοιπόν, η ακατάσχετη, υπερβολική σε μάκρος, φλίαρη, απερίσκεπτη, κουραστική ομιλία, η αργολογία, η καινολογία, η πολυλογία, η περιτολογία και η ματαιολογία, μορολογία, η αρελογία.
0: Άρα δεν πάσχω εγώ. Το πάσχω με ήταν λάθος.
1: Μπορεί να επίσης να σημαίνει και τη συνομιλία, την οξύνια, τη λεπτότητα σκέψεως, τη λεπτολογία. Αλλά όχι, δεν είναι σε αυτή την περίπτωση. Αδολεσχία λοιπόν και αδολέσχης. Ο φλίαρος είναι και αυτός που λέει όμως πράγματα που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή θέλω να πω. Όχι, μην δείχνεις εμένα.
0: Και να δείξω.
1: Να κοιτάξεις λίγο για τον καθρέφτη. Α, ότι τι, εσύ λες πράγματα με ουσία.
0: Εγώ με το ζόρι λέω τις βασικές λέξεις τα άρθρα.
1: Αλλά τι λες όμως όταν λες.
0: Όταν μιλάω έχει νόημα.
1: Επίσης θέλω να σου πω. Όσες φορές έχουμε κάνει τον γκάλο από αυτούς τους ακροατές μας, που λένε οι ακροατές ότι μιλάς πιο πολύ και του λες καλά. Που το λένε όμως οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Οι ακροατές ακούνε μέσα στην ώρα 8 λεπτά να μιλήσω.
1: Αυτά τα 8 λεπτά.
0: 8, 20, πες 30 λεπτά.
1: Ναι. Και πώς βγάζουν το συμπέρασμα ότι μιλάς περισσότερο?
0: Είναι λάθος συμπέρασμα.
1: Α, είναι λάθος. Είναι ο γυαλός που θα.
0: Αλλά μ' αρέσει η λέξη όμως. Θα ήθελα να με αδολέσχεις. Αλλά δεν είμαι. Ναι. Αλλά μ' αρέσει.
1: Να σ' αρέσει.
0: Δηλαδή θυμάσαι που λέγαμε ποια λέξη είχαμε πει για την ταφόπλακά μου. Δεν θυμάμαι τώρα. Που ήταν μια επίσης πολύ ωραία λέξη. Χριστοφορίδης Αστάθης. Εγώ τότε μέχρι τότε αδολέσχης.
1: Ναι, ωραία. Ωραία. Ο αδολέσχης.
0: Ο αδολέσχης. Ναι, ο αδολέσχης.
1: Ωραία.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2.

0: σελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένορκη διοικητική εξέταση σχετικά με περιστατικό που αφορά στην εξέταση δύο υποψηφίων επαγγελματικού λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών, μαθητές ΕΠΑΛ έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα υποψήφοι των γενικών λυκείων στην νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Συνελήφθησαν τέσσερις οδηγοί ταξί, οι οποίοι εισέπραταν υπερβολικά κόμιστρα από τουρίστες για να τους μεταφέρουν από το Λαύριο στην Ακρόπολη ή και σε μικρότερες διαδρομές. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, συνοδευόμενος από την σύζυγό του. Σήμερα θα συζητηθεί η εφαρμογή της μεγάλης συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, με στόχο αυτές να φτάσουν συνολικά το 5% του ΑΕΠ. Νέα διαδικασία ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων μέσω ειδικών έξυπνων συσκευών παρουσίασε η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Καταργείται το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης παραβάσεων. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για την 3η 14 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 12 στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Οι ενόπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν τη νύχτα βομβαρδισμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Προχώρησαν σε ανταπόδοση για τα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς και οι δύο πλευρές παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, τη συμφωνία που υπέγραψαν.

0: στα μέσα Ιουνίου. Easy Sports. Το Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα Αργεντινή επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Φιλικό παιχνίδι παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα με την Πολωνική Ράκοφ στην Ολλανδία. Easy Weather. Γενικά έθρεψε ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
2: Κίνηση στον Κεφισό, στην άνοδο, στο ύψος των Πατησίων και των Αγίων Αναργύρων, στην κάθοδο από τα Σεπόλια, μικροκαθυστερήσεις προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λίγο πριν τα διελιστήρια και στον Πειραιά. Κυρίως η ακτή Ποσειδώνος, η ακτή Κονδύλη και η Κόνωνος είναι οι πιο επιβαρημένοι δρόμοι. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο προς το παρόν δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Σε λίγο επικαιρότητα και η ώρα βεβαίως ανοίγει μουσικά με Michael Jackson, Billie Jean σε λίγο και Pretenders. I'll stand by you τώρα στον Easy και στο Easy Breakfast.
3: Κάνουμε μια προετοιμασία γιατί σε 2 εβδομάδες θα είσαι μόνος σου, να δούμε πώς θα λες.
2: Καλά τα είπα, μια χαρά.
3: Μια χαρά τα είπες, γι' αυτό λέω.
2: Ευχαριστώ. Να σε καλά.

0: Billie Jean, ο Michael Jackson στο Easy Breakfast, 7 και 12 πρώτα λεπτά. Πρωί είναι ο Τετάρτης και πάλι καλημέρα σας, 8 Ιουλίου, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Θέματα επικαιρότητας. Εγώ θα πω αυτό που διάβασα πρώτος, ανοίγοντας το πρωί την ειδησιογραφία.
1: Πρώτο.
0: Πρώτο, ναι, με συγχωρείς. Όχι, ήμασταν τρεις και το διάβασα πρώτος.
1: Α, μάλιστα. Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο?
0: Κάτι φίλοι μου. Που κάναμε sleepover party. Ναι, πιτζάμα party. Εγώ την πρώτη είδηση που άνοιξε είναι αυτή η μητέρα με τα τρία παιδιά που βρέθηκαν ζωντανή μετά από 11 μέρες, έτσι. Ναι. Στη Βενεζουέλα, στα Ερείπια. 11 μέρες.
1: Μετά.
0: Με μητρικό γάλα τάιζε τα παιδιά και βρέθηκαν ζωντανή.
1: Τρία παιδιά, έτσι. Ναι, και ναι, μια μητέρα κάτω από τα Ερείπια.
0: 11 μέρες.
1: Το πράγμα της ζωής.
0: Εγώ λέω τώρα για αύριο που έχω κολονοσκόπηση μεθαύριο που θα φάω ένα τόστο πρωί και ένα καφέ και πώς θα τη βγάλω. Έτσι, 11 μέρες.
1: Παρ' όλα αυτά, δεν σε επηρέασε η είδηση που διάβασες πρωί-πρωί με τους δύο φίλους σου. Διότι όταν ήρθες εδώ πέρα, είσαι στην κρίνια πάλι, εκτός αέρα, γιατί για το έτσι, τι θα φας αύριο.
0: Έτσι είμαστε ως κοινωνία, εκεί έχουμε καταντήσει. Τη διαβάζω, επηρεάστηκα, αλλά μετά ξεχάστηκα και τα γύρισα στα δικά μου.
1: Άρα δεν επηρεάστηκες αρκετά. Το θαύμα της ζωής πάντως με αυτή τη γυναίκα. Πώς τώρα αυτή η γυναίκα.
0: Γύρισε σε μένα αυτό.
1: Πώς γύρισες εσένα? Εσύ δεν ανέφερες τον εαυτό σου, παιδί μου, και είπες: εγώ έχω αύριο κολονοσκόπηση.
0: Και λέω ότι ναι, έχουμε κι εμείς προβλήματα, ας πούμε. Έτσι. 11 μέρες. Και εγώ λέω για μία μέρα αύριο που δεν μπορώ να φάω.
1: Μπράβο. Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω.
1: Εσύ το γύρισες στον εαυτό σου. Μην με εκνευρίζεις τώρα πρωί-πρωί.
0: Όχι, το γύρισα στον εαυτό μου, σε σένα. Ήρθα εδώ σε σένα και είπα το δικό μου το πρόβλημα. Δεν είπα αυτό με τη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, το παρέλειψα.
1: Ναι. Συγκλονιστική ιστορία πάντως τώρα. Να φυλάζει τα τρία της τα μωράκια κάτω από τα συντρίμια. Και βέβαια δίνει ελπίδα για τους υπόλοιπους. Και μπράβο και σε αυτούς τους ανθρώπους που συνεχίζουν 11 μέρες μετά και ψάχνουν στα συντρίμια. Έτσι. Μπράβο, λοιπόν, μπράβο, μπράβο.
0: Μέση Ανατολή. Έχουμε εκεί κάτι χτυπήματα φιλικά, θα πω εγώ, φαντάζομαι, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ανεβαίνει λίγο το πετρέλαιο, γιατί λέγαμε χθες για τις τιμές.
1: Τι μας νοιάζει εμάς?
0: Μια χαρά.
1: Εμάς τι μας νοιάζει?
0: Θέλω να πω, δεν πέσανε οι τιμές. Γιατί ξέραμε ενδεχομένως ότι αν σου λέει πάλι θα ανέβει το πετρέλαιο, ας διατηρήσουμε ψηλά τις τιμές.
1: Μέχρι να υπογράψουν τελείως.
0: Ναι, ράλι στο πετρέλαιο. Και το ΝΑΤΟ βεβαίως εκεί στην Τουρκία, εκεί στην Άγκυρα.
1: Τι φάγανε, τι πιάνε, γιατί από κάποιο σημείο και μετά και όλοι οι δημοσιογράφοι βαριέται να ασχοληθούν με τα πολύ σοβαρά. Και είναι όλοι ασχολούνται με το μενού. Το μενού, τι φάγανε, τι φάγανε. Το μεταξύ δεν καταλαβαίνει και τι φάγανε, γιατί μπήκα φυσικά και εγώ να διαβάσω το μενού.
0: Βλέπεις όμως
1: χωρίς
0: ότι τελικά
1: να είμαστε Έλληνες δημοσιογράφοι.
0: Βλέπεις ότι τελικά αυτό έχει ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό.
1: Μα δεν κατάλαβα τίποτα από το τι τρώγανε. Είχε όλο τουρκικά ονόματα.
0: Κοίταξε. Εγώ ως Πόντιος τώρα.
1: Ναι, εσύ ως
0: Πόντιος. Το μαντί που έχει στο ζεστό ορεκτικό που είναι ποντιακό φαγητό. Ποντιακό, τουρκικό. Εγώ καταλαβαίνω ότι ξέρω τι είναι.
1: Τι
0: φανταστικό. Είναι κομμάτια ζυμαράκι έτσι πολύ. Σκέψου με μικρά τετραγωνάκια με κρέας μέσα. Σαν φιωγκάκι τυλιγμένα. Στο φούρνο.
1: Φιωγκάκι τυλιγμένα με κρέας λοιπόν. Ναι, για πάμε παρακάτω.
0: Είναι
1: ναι,
0: παραδοσιακό το ζυμαρικό αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Με το κιμά λοιπόν. Μα τι κατάλαβα, τι άλλο δεν κατάλαβα. Φιλέτο λαβρακιού λέει με ταραμά, αγκινάρα, μια τουρκική αγκινάρα και αμπελόφιλα το κατ. Εντάξει, φιλέτο λαβρακιού.
1: Μα εκεί μένεις.
0: Ναι, εντάξει. Είναι πως τον κατάλογο. Πας σε ένα εστιατόριο και διαβάζεις.
1: Το πιντέ το κατάλαβες?
0: Το ποιο?
1: Το πιντέ.
0: Το πιντέ δεν το κατάλαβα. Το πιντέ δεν το κατάλαβα. Το πιντέ δεν το ξέρω. Λοιπόν, μετά βλέπω μοσχαρίσιο πλευρό. Οκ. Άστε, τα υπόλοιπα δεν τα βλέπω ποτέ ούτε στα μενού. Που λέει τι έχει, ας πούμε, αν έχει ατζούγες και. Γι' αυτό και την πατάω.
1: Τι είναι, ας πούμε, το καβουρτισμένο βούτυρο τραπεζούντας? Γιατί τραπεζούντα έχει καλύτερο βούτυρο από τους υπόλοιπους? Γιατί διαλέξαν αυτό? Αν δεν ξέρεις αυτό, δεν ξέρεις το άλλο. Οι μορχέλες τι είναι?
0: Πού τα βλέπεις αυτά, ρε?
1: Καλά, εντάξει.
0: Άλλο μενού. Εγώ βλέπω τα βασικά.
1: Εσύ πήρες μάλλον τη αεροπορική εταιρεία.
0: Και παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο τώρα με βούτυρο. Εγώ που είμαι και τη πίτα με διέλυσε πρωί-πρωί.
1: Αυθεντικό παγωτό μαράς.
0: Μαράς, παγωτό γνωστό.
1: Ναι, έγινε. Ωραία, τέλος πάντων. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση εκεί πέρα για το αν θα πάρουν τα F-35. Εμείς από το 28 λέει τα παίρνουμε.
0: Ναι, εμείς τα έχουμε παραγγείλει ήδη.
1: Τα έχουμε παραγγείλει, θα μας έρθουν τώρα το 28. Χωρίς δασμούς υποθέτω. Πώς, ρε παιδί μου, το οτιδήποτε. Το παραμικρό που μπορεί να γραφτεί, από κάτω γίνεται χαμός με τα. Πώς το λένε,
0: με τα σχόλια.
1: Εμείς τα πήραμε. Και τι θα κάναμε με Τσίπρα? Άρα ο χαζός ο δικός μας που ο άλλος τώρα
0: αυτοί
1: είναι
0: εκεί. Νομίζω ζουν από τα σχόλια. Δηλαδή περιμένουν αυτοί που σχολιάζουν τόσο πολύ, περιμένουν απλώς να σχολιάσουν.
1: Ή οι άλλοι, ξέρω εγώ, λένε να ορίστε, ο άλλος κάνει κοντινό με τον Τραμπ που είναι ο δικός μας. Γενικά, δηλαδή, θέλω να πω οποιαδήποτε αφορμή για λίγο για να τσακωθούμε, για να ανάψουν τα αίματα.
0: Ξέρεις ποιο πιστεύω εγώ ότι είναι το χειρότερο σχόλιο ποτέ στα social media? Που μπαίνει κάποιος με το προφίλ, ξέρω εγώ, μικρόφωνο 8235 και γράφει «Εγώ σας τα είχα πει». Και καλά.
1: Και δεν ξέρεις ποιο που ήταν το μικρόφωνο.
0: Μπράβο, ρε μεγάλη συγχαρητήρια, το γράψεις στο βιογραφικό σου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε για Anastasia, Sick and Tired και για τα υπόλοιπα επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Olivia Dean, so easy to fall in love. Πρωινό Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Σήμερα, μετά από πολλές μέρες, δεν έχει και Μουντιάλ. Δεν έχει αγώνα. Σήμερα υπάρχει ανάπαυλα, υπάρχει ξεκούραση μετά τα χθεσινά.
1: Είπανε ότι θα δει ο Στάθης χθες αγώνα.
0: Είδα. Τον νωρίς τον είδα. Τον Αργεντινή-Αιγύπτο.
1: Έχει και μία άποψη για τον αγώνα, ότι βοήθησε λιγάκι η διαιτησία.
0: Κοίταξε, θα πω την αλήθεια. Είδα τον αγώνα μέχρι εκεί που ήταν 0-2 στο 70 κάτι. Και μετά, επειδή είχε πάει η ώρα που τα παιδιά έπρεπε να πάνε για ύπνο. Και ήμουν μόνο σπίτι.
1: Το witching hour.
0: Τελείωνε το witching hour, ναι. Και τα πήγα για ύπνο με 0-2 στο 72, έτσι.
1: 79.
0: Και λέω, 79 που ήταν. Και λέω, εντάξει, ρε παιδί μου, το πιο πιθανό είναι να περάσει η Αίγυπτος. Ξαπλώνω στο κρεβάτι.
1: Ναι.
0: Και βάζω εκείνη την ώρα το live score και βλέπω 3-2. Μάλλον βλέπω 2-2 και λέω, έλα ρε φίλε, πάμε παράταση. Και μετά στο 90 φεύγα 3-2 με τον γκολ αυτό το τελευταίο. Το οποίο,
1: αυτό που μα γυρίζει. Στο 79 δηλαδή. Στο 79 ναι. Ήταν 0-2. Εκεί λοιπόν εσύ, στο 72 ας πούμε, 72-73.
0: Κάπου εκεί ήταν, ναι.
1: Πας τα παιδιά για ύπνο.
0: Ναι, γιατί τα παιδιά προηγούνται του Μουντιάλ.
1: Φυσικά. Και μέσα σε 11 λεπτά ναι. Έχεις βάλει τα παιδιά για ύπνο.
0: Όχι, δεν κοιμούνται τα
1: παιδιά. Προηγούνται τα παιδιά.
0: Θα σου πω τι έγινε ακριβώς.
1: Και βλέπεις και τον αγώνα. Πηγαίνουμε... Και λες αμάν παράταση, είμαστε ακόμα.
0: Πηγαίνουμε και τρεις στο μεγάλο το κρεβάτι, έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Η μεγάλη, μάλλον λέει, δεν με αφήνει η μικρή να κοιμηθώ και καλά ναι. Δεν θέλει να κοιμηθεί. Η μικρή, ενώ έχει πιει γάλα, δεν κοιμάται κι αυτή γιατί έλειπε ναι. Και η μάνα τους.
1: Οπότε λες, ανταπόδα, άμα δεν κοιμόσαστε μία, εσάς
0: δεν τελείωσα, περίμενε. Βάζω εκεί την ώρα το live score και βλέπω 2-2, αλλά δεν κοιμάστε. Δεν με νοιάζει και εμένα να κοιμηθείτε στην ώρα σας. Και βάζω τηλεόραση να δω το υπόλοιπο.
1: Γιόλο.
0: Τα υπόλοιπα 7. Δηλαδή τα τελευταία λεπτά τα είδα.
1: Μπράβο σου.
0: Αυτό έγινε στην
1: ώρα. Τα παιδιά τι γνώμη είχαν για τον αγώνα.
0: Τα παιδιά μια χαρά, αφού ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά τους επέτρεπε να είναι ξύπνια.
1: Όχι, εννοώ. Είχαν μια άποψη για το τρίτο γκολ που έχεις εσύ την ένσταση.
0: Θα γράψουν σήμερα στο blog τους άρθρο.
1: Ωραία. Και τι ώρα κοιμήθηκαν.
0: 9:30 παρά.
1: Γιόλο,
0: ρε.
1: Γιόλο. Γι' αυτό βαριέται τώρα η μικρή σήμερα να πάει όμως να κάνει δραστηριότητα.
0: Ναι, βαριέται να πάει σε ένα εργαστήριο.
1: Δεν πειράζει τώρα να σου πω κάτι. Καλό να μαθαίνει πώς είναι η ζωή του μπαμπά. Να μαθαίνει τι τραβάει και ο μπαμπάς. Δηλαδή θέλω να πω ότι που του ξενυχτάει το βράδυ και μετά την επόμενη μέρα βαριέται να πάει στη δουλειά, βαριέται και αυτή να πάει στο σχολείο. Εντάξει.
0: Ελπίζω να θυμάται τι ζόρια τραβάω για να τα μεγαλώσω.
1: Ναι. Ελπίζω και εγώ να το θυμάται. Σε άλλα, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ο χορός που κάνανε στο Βέλγιο. Που βγήκαν χθες τα αποσπάσματα, το είδες.
0: Όχι.
1: Που χορεύαν αλλά Τραμπ, οι ποδοσφαιριστές.
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Α, πάρα πολύ αστείο. Όταν μπήκε το γκολ.
0: Καλά, το κάνανε.
1: Όπως όταν χορεύεις και εσύ.
0: Το YMCA αυτό.
1: Ναι, αυτό. Χορεύανε. Ήταν τόσο αστείο γιατί έβλεπες τρεις τέτοιους νταγκλαράζ, τέσσερις, να χορεύουν ξαφνικά στο γήπεδο. Και μετά να φεύγουν. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε για Black. Everything is coming up roses. Το τραγούδι το οποίο θα κλείσει μουσικά αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Everything is coming up roses. Ο Black στο Easy Breakfast. Στην παρέα μας η εντυλιακή προστασία που γίνεται πιο εύκολη και τα παιδιά βεβαίως την αγαπούν. Και μιλάμε για το προϊόν με το όνομα Evderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50. Από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Είναι το διάφανο αντιλιακό spray για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα βεβαίως στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα. Με τον παπαγάλο εκεί στο μπουκάλι, ή με τον κροκόδιλο, ή με την καμιλοπάρδαλη, ή με το τουκάν. Το Evderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50.
1: Και σας μίλησε ο πατέρας που τα ξέρει αυτά.
0: Και τα ξέρω, και μόλις βλέπω σπρέι λέω οπ, σπρέι φέρε το εδώ. Βασικό να είναι σπρέι.
1: Δε, αφού σου λέει τώρα το... Ναι, γιατί δεν κάθονται με τις κρέμες,
0: Εντάξει, το σπρέι είναι πιο εύκολο.
1: Είναι πιο εύκολο, γιατί το πετυχαίνεις. Πάει να φύγει αυτό, κράκ με το... Με την κρέμα πρέπει να έχει πολύ κοντινή επαφή. Ενώ με το σπρέι,
0: ναι, με το σπρέι το πετυχαίνεις.
1: Σαν τις κατσαρίδες. Και τις κατσαρίδες με το σπρέι βοηθάει. Για τις πετυχαίνεις κι αυτές.
0: Ναι, αλλά τώρα παιδί μου, μου βάλες στην ίδια εικόνα, έβαλες εμένα με ένα σπρέι να κυνηγάω το παιδί μου και την κατσαρίδα.
1: Ναι. Δηλαδή... Όχι με το ίδιο σπρέι, καμία
0: όχι,
1: σχέση.
0: Όχι, εννοώ με ένα σπρέι, δεν είπαμε το ίδιο σπρέι.
1: Α, ναι. Κοίτα να δεις. Προχθές μου έστειλε μία φίλη μου ένα βιντεάκι που ήταν σε ένα καράβι και ακουγόταν ένας ήχος υπέρηχος από πίσω που το σκυλί, φαντάσου, άνοιξε το βίντεο και ξύπνησε από τον υπέρηχο και ήταν παιδάκι. Θέλω να πω ότι για κάποιους είναι κατσαρίδα. Για κάποιους είναι παιδάκι.
0: Είναι κατσαρίδα. Ακούστηκε ένα ποντίκι, ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι, ήταν παιδάκι.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη, στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Θυμίζουμε το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από τις 11 ως τις 19 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του διεθνούς γυναικείου τουρνούα τέννις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τέννις θα βρεθούν στην Αθήνα. Η Μαρία Σάκαρη μεταξύ αυτών βεβαίως. Η Ολυμπιονίκηση Χρυσή του Παρισιού το 2024 η Γκουέν Ζενγκ και συνολικά νομίζω 5 αθλήτριες, 6 αθλήτριες μέσα από την πρώτη πενηντάδα των γυναικών, 6 τενίστριες για την ακρίβεια από την πρώτη πενηντάδα, θα βρεθούν στο συγκεκριμένο τουρνουά. Κοντά λοιπόν στο ελληνικό κοινό, το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο είναι εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης, 11 με 19 Ιουλίου. Σε λίγο στην εύκολη ερώτηση νότ σας έχουμε και προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε από κοντά το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό τουρνουά τέννις.
1: Ακριβώς, γιατί πέρυσι είχατε παρακολουθήσει τους άντρες και είχατε τρελαθεί. Φέτος λοιπόν, μια και επιστρέφει και το γυναικείο τέννις στην Ελλάδα, είναι η χρονιά των γυναικών. Οπότε έχουμε διπλά εισιτήρια για εισιτήρια προσκλήσεις για αυτό το event.
0: Σε λίγο αυτό. Τώρα για την κίνηση στην Αθήνα, είναι επιβαρημένος ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, μεγάλο κομμάτι. Στην άνοδο από τα Σεπόλια και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός μικροκαθυστερήσει στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Κηφισού λίγο πριν και λίγο μετά τα Διόδια. Η Μικράς Ασίας δυσκολεύει από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Και η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι στο ρεύμα εξόδου, από το Περιστέρι προς τη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Αθήνα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Οπα. Μετά τον break των 8, το δελτίο ειδήσεων των 8.
1: Κέφαρες μωράκι. Κέφαρες λέει
0: και το κέφαρα, ναι. Είναι και χώτημα τώρα με την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ και γίνεται χαμός. Λάις Λαμπονίτα, σε λίγο Σλιμάν το Μαναμούρ και αμέσως μετά η σημερινή εύκολη ερώτηση νότ στο Easy Breakfast.

0: Μόνα Μόρου Λιμάν στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτη με τη Μαρία Κωνσταντάκη, τον Στάθη Χριστοφορίδη και.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Που χθες λέγαμε ότι 6 στους 10 εργαζόμενους δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτό στο χώρο εργασίας τους. Η θερμοκρασία ήταν η σωστή απάντηση. Σήμερα λοιπόν βρήκα κάτι με το οποίο εξεπλάγει και εγώ.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει ακριβώς, διότι δεν είμαι του συγκεκριμένου industry. Μπορεί κάποιο μετά ή αύριο να μας πει αν ισχύει.
2: Ποιανού industry.
0: Και θα μάθουμε και κάτι.
2: Για να βρει μια
0: ερώτηση. Τον media.
2: Α, τον media. Οκ, είσαι αυτό το industry.
0: Είναι σχεδιασμένο κατά μέσο όρο να διαρκεί για 180 ημέρες χρήσης. Έτσι, μπορεί να το έχεις περισσότερο εσύ.
2: Η βοήθεια είναι ότι δεν είναι ο στάθης του industry, οπότε δεν ξέρει αν ισχύει.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι ένα είδος σχεδιασμένο. Εγώ δεν ήξερα καν ότι έχει ένα, ας πούμε, ναι, μπράβο, ένα χρονικό όριο να διαρκεί για 180 ημέρες χρήσης. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Διεκδικείτε δύο εισιτήρια για να δείτε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις του καλοκαιριού, το λέγαμε και νωρίτερα, το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, το μοναδικό αυτό τουρνουά τένις γυναικών, το οποίο φέρνει το γυναικείο τένις και πάλι στην Ελλάδα, το διεθνές γυναικείο τένις, μετά από 35 χρόνια, 11 με 19 Ιουλίου, με τη Μαρία Σάκαρη βεβαίως ανάμεσα στις αθλήτριες που θα αγωνιστούν στο Stadion Sports Center, εντός του Ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Τι είναι αυτό το οποίο σχεδιάστηκε ή σχεδιάζεται μάλλον για να διαρκεί κατά μέσο όρο 180 ημέρες χρήσης? Δεν είναι το σαπούνι και δεν είναι η σκούπα που βλέπω εδώ τα πρώτα μηνύματα. Με λιγότερα μηνύματα από ό,τι συνήθως, που σημαίνει ότι.
2: Την κάνετε σιγά σιγά.
0: Όχι, ρε, εγώ πιστεύω ότι το σκέφτεται.
2: Α.
0: Το σκέφτεται. Το αντιλιακό, ας πούμε, βλέπω εδώ το άλλο.
2: Μπορεί να έχουμε χάσει και ακροατές.
0: Καλά, μπορεί και κάποιοι να έχουν πάει διακοπές. Αλλά.
2: Α, βλέπω πολύ αισιόδοξη.
0: Οδοντόβουρτσα.
2: Ποια χρονιά είναι αυτή τώρα, 7η.
0: Έκτη είναι. Θα πάμε για 7η, ναι. Τι εννοείς ότι κάθε χρόνο χάνουμε.
2: Όχι, βρε, αυτή είναι η 7η.
0: Τι λες, παιδί μου, 20-21 ήρθαμε πρώτη χρονιά. 20-21. 21-22.
2: Καλά, δεν είχαμε βάλει το τρέιλερ για 7η.
0: Όχι. Τώρα θα κάνουμε τρέιλερ. Ναι, 6η χρονιά. Μην με τρελαίνεις τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση καμία.
2: Είσαι σίγουρος?
0: Χθες, μωρέ, δεν έλεγες. Εκτός αέρα δεν έλεγες τι θα κάνω την 7η χρονιά.
2: Α, έχεις δίκιο.
0: Πώς θα την παλέψω.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα που έγινε αυτό, αναφορικό το θυμηθήκα.
0: Το μολύβι, το σφουγγάρι για τον ντουζ, το φίλτρο νερού. Έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα. Το στυλό, το μολύβι, η ομπρέλα θαλάσσης, οι σακούλες, οι βιοδιασπόμενες, οι καφετιέρες κτλ. 10 παραπέντε απάντηση. Είστε πολύ μακριά και πολύ νυχτωμένοι. Και βεβαίως μετά το τέλος της εκπομπής, στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story, η εύκολη ερώτηση Νότι με την απάντησή της όπως κάθε μέρα.
2: Σε λίγο θα σε πάω στην Κίνα. Ωραία. Μπορεί και να το διάβασες κιόλας.
0: Έχω κι εγώ κάτι από την Κίνα. Θα δούμε.
2: Τι έχεις εσύ από την
0: Αυτό
2: Κίνα?
0: Αυτό με το μάτι που σου έλεγα.
2: Α.
0: Όχι, άλλο είναι. Backstreet Boys, I want it that way προς το παρόν για τη συνέχεια.

0: Η Share και το Believe, τελευταίο τραγούδι. 8 παρα 5 πρωινό Τετάρτη στο Easy Breakfast. Θα πάμε στην Κίνα.
1: Βέβαια θα πάμε στην Κίνα.
0: Για πάμε στην Κίνα.
1: Και θα σε πάω λοιπόν σε ένα πρωτοποριακό σύστημα κλιματιστικού, ας πούμε, κατά κάποιο. Δεν ξέρω αν το διάβασες.
0: Όχι.
1: Τι κάνουν λοιπόν αυτοί για να ρίξουν τη θερμοκρασία? Μπορεί να τη μειώσει, λέει, τη θερμοκρασία αυτό το σύστημα έως και 8 βαθμούς Κελσίου. Το ΗΝΕΧΟ το έχουν ήδη, το χρησιμοποιούν σε κάποια πολυκατοικίες στην κινέζικη πόλη Γιουντζένγκ.
0: Ναι.
1: Είναι ένα σύστημα νεφελοποίησης που ελέγχεται από αισθητήρες.
0: Ναι.
1: Το οποίο εκτοξεύει στις ταράτσες των κτηρίων εξαιρετικά λεπτά σταγονίδια νερού.
0: Ναι.
1: Ψύχοντας τον αέρα και τις γύρω επιφάνειες κατά 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τι γίνεται τώρα? Πετάει το νερά και όταν επιτευχθεί, λέει, η καθορισμένη θερμοκρασία και οι έξυπνοι αισθητήρες ενεργοποιούν αυτόματα το μηχανισμό ψήξης μέσω εξάτμισης.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι πολύ λεπτά τα σταγονίδια, ούτως ή άλλως οι πεζοί δεν βρέχονται, γιατί μέχρι να φτάσει κάτω
0: έχουν εξατμιστεί. Ναι.
1: Και καθώς εξατμίζεται το νερό που αποβάλλεται από τα κτίρια, απορροφά τη θερμική ενέργεια από τον αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν διαπέται, λέει, από την ίδια, λέει, φυσική αρχή που χρησιμοποιεί το σώμα μας όταν υδρώνει.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία,
0: ο Ζέγκλιν Φι που έχει διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο, δηλαδή λίγο κάτω από τον αισθητήρα που ψεκάζει τα σταγονίδια.
1: Και έχει,
0: έχει απλώσει.
1: Α, έχει απλώσει.
0: Ναι.
1: Σιγά μην έχει απλώσει.
0: Γιατί
1: ο
0: να μην έχει
1: Κινέζος,
0: απλώσει. Ο Ζέγκλιν Φι, όχι ο Κινέζος, είπα όνομα.
1: Ναι, ο Ζέγκλιν Φι με βάση το ιταλικό και το ελληνικό πρότυπο στη μπουγάδα που σου πέφτουν από πάνω τα νερά. Μάλιστα. Αλήθεια τώρα πιστεύεις εσύ κάτι τέτοιο για τον Κινέζο?
0: Ο Ζίγκλιφι, μιλάς το Κινέζο, είναι πολύ. Μιλάω για το συγκεκριμένο.
1: Ναι, ο Ζίγκλιφι, δηλαδή, που βρήκε τα λεφτά και αγόρασε εκεί πάνω στην.
0: Με μπαλκόνι.
1: Με μπαλκόνι, ακριβώς. Το πανάκριβο αυτό το σπίτι δεν θα έχει ένα σύστημα στεγνώματος που θα το βγάζει από το ρούχο? Και καταρχάς, εδώ έχει εσύ στεγνωτήριο, δεν θα έχει ο Ζίγκλιφι.
0: Μόνο για τα παιδικά και τις πετσέτες.
1: Ο Ζίγκλιφι έχει και τους ενήλικες.
0: Γιατί εγώ μόλις άμα βάλεις κάτι ενήλικα μέσα στο στεγνωτήριο.
1: Το δικό σου στεγνωτήριο. Όχι το Ζίγκλιφι.
0: Δύο νούμερα μικρότερο.
1: Το Ζίγκλιφι δεν χρειάζεται.
0: Το δικό μου.
1: Ο Ζίγκλιφι τα παίρνει δύο νούμερα μεγαλύτερα για να έρχονται στο στεγνωτήριο.
0: Το δικό μου το κινέζικο. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Η Άντζελα Πασχοπούλου. Σας θυμίζουμε το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, 3η 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στην μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με γογό Τσαμπά, Ζωηδάκη, Κονιτοπούλου κτλ. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι και το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, φυσικά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2.

0: θρύλος της Rock Robert Plant ανοίγει την απλέα του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται ένορκη διοικητική εξέταση σχετικά με περιστατικό που αφορά στην εξέταση δύο υποψηφίων επαγγελματικού λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νεών ελληνικών, μαθητές ΕΠΑΛ έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα υποψήφοι των γενικών λυκείων στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλήνιων εξετάσεων. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και σήμερα θα συζητηθεί η εφαρμογή της μεγάλης συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών με στόχο να φτάσουν συνολικά το 5% του ΑΕΠ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε την απάντησή της στο εξώδικο που είχαν καταθέσει ενώσεις καταναλωτών και επαγγελματικοί φορείς, διευκρινίζοντας ότι τοποθετείται αποκλειστικά για ζητήματα που εμπίπτουν στις νόμιμες εποπτικές αρμοδιότητές της. Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου οι φετινές θερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ενδεικτικό ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Ο Ταγί Περντογάν επιφύλαξε ιδιαίτερα υψηλού συμβολισμού υποδοχής στον Ντόναλντ Τραμπ με στρατιωτικές τιμές, έφυπα αγγίγματα και αεροπορικές επιδείξεις, ενώ τον υποδέχθηκε προσωπικά στο αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Τούρκο ομολογό του, χαρακτηρίζοντάς τον ισχυρό ηγέτη. Easy Sports. Στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα, η Αργεντινή επικράτησε 3-2 της Αιγύπτου, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Στο Vancouver, η Ελβετία επικράτησε της Κολομβίας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στην κανονική διάρκεια, ο αγώνας έληξε 0-0, σκορ που διατηρήθηκε και στην παράταση. Φιλικό παιχνίδι παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα με την Πολωνική Ράκοφ στην Ολλανδία. Easy weather. Γενικά έθρεσε ο καιρό στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, κίνηση 8 και 5 πρωινό Τετάρτη στον Κηφισό, στην Κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό, στην Άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε καθυστερήσεις και για τους οδηγούς που θέλουν να μπουν στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά και να βγουν από την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Λαμία. Επίσης, έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, βεβαίως λιγότερη από τη συνήθως. Έχει μικροκαθυστερήσεις από το Δαφνί και μετά μέχρι και την Λίμνη Κουμουνδούρου, όπως και η Λεωφόρος Χριστού στο τελευταίο της χιλιόμετρο στο ύψος του Σκαραμαγκά. Ενώ στο ρεύμα εισόδου από τον Λόφο Αξιωματικών μέχρι και την Ακαδημία Πλάτωνος. Επίσης η Μικρασασίας από τον Νεοφάλιρο προς τον Πειραιά είναι κλασικά επιβαρημένη. Συγκρούση στην άνοδο αρχίζει και δυσκολεύει από τον Άγιο Σώστη και πάνω προς το κέντρο της Αθήνας. Η Βασιλείος Κωνσταντίνου από το Παγκράτη προς το Χίλτον. Καθυστερήσει στην Κηφισία, στην Κάθοδο, στο ύψος της Κατεχάκη λίγο πριν και λίγο μετά μέχρι και περίπου το Πανόρμο και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Μεσογείο στην Κάθοδο, στο ύψος του Χολαργού μας δίνει ο χάρτης. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30 όπως πάντα στον Easy και στο Easy Breakfast.
1: Λες η Gen Z να μας σώσει.
0: Αν θα μας σώσει η Gen Z.
1: Αν θα σώσει, ρε παιδί μου, γενικώς την άνθρωπο. Θα πιστέψω. Κοίτα, ο μεγαλύτερος της Gen Z είναι υποτίθεται 29 χρονών. Έτσι, ναι. Είναι γεννημένα από αυτά που είναι από το 97 μέχρι το 12. Ναι. Οπότε είναι 29 χρονών ο μεγαλύτερος, ναι, ή η μεγαλύτερη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορούν να αλλάξουν το εργασιακό περιβάλλον. Για σε λίγο, έρχομαι με αυτό το θέμα κόλαφο.
0: Και λίγο αργότερα, αφού το θέτεις το θέμα με τις γενιές. Εγώ έχω και τη δική μας τη γενιά, yeah, πράγματα που κάνουν τα παιδιά μας και οι νεότερες γενιές, όπως αυτή που είπες τώρα. Και εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε ή δεν τα αντέχουμε ή δεν θέλουμε να τα αποδεχτούμε. Έτσι, 2-3 πράγματα. Yeah. Άρα θα ασχοληθούμε με γενιές σήμερα, μέχρι τις 10. Δύο Pager Bills, δύο θεματάκια. Νομίζω ότι βγάλαμε την εκπομπή. Τρεις χορηγοί και τα λοιπά. Τελειώσαμε. Πάμε για διακοπές. Cindy Lauper. Ευτυχώς υπάρχουν και τα τραγούδια. I drove all night. Αμέσως μετά η Beloved και το Sweet Harmony. Πρωινό Τετάρτη στον Easy.

0: Η Beloved και το Sweet Harmony, 8 και 13 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτη, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη, το Στάθη Χριστοφορίδη, 8 Ιουλίου. Και θα μιλήσεις τώρα για τη γενιά αυτή που θα μας σώσει.
1: Ναι, τη Gen Z λοιπόν που θα σώσει. Εντάξει, εμάς όχι ενδεχομένως, αλλά τις επόμενες σίγουρα ενδεχομένως. Σε πάω λοιπόν σε μια ιστορία που κυκλοφόρησε στο Reddit, όπου ήταν μια εταιρεία που είχε εργαζόμενους αυτής της γενιάς, γεννημένους δηλαδή εκεί γύρω στο 1997-98-99, όπου χάλασε το κλιματιστικό. Οπότε πήραν τηλέφωνο το HR και ενημερώσαν και είπαν θα επιστρέψουμε όταν φτιάξει το κλιματιστικό. Αυτό λοιπόν το πόσταρε ο επιχειρηματίας, όπου ταυτόχρονα είπε τέλος πάντων ότι ταυτόχρονα αυτοί οι άνθρωποι, είχαν αρνηθεί να δουλέψουν υπερορίες τις οποίες δεν πληρωνόντουσαν.
0: Καλά κάνα.
1: Είχαν αγνοήσει μηνύματα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
0: Καλά κάνα, ναι.
1: Και είχαν βέβαια αναφέρει και τους τοξικούς αυτούς τους managers, οι οποίοι τέλος πάντων αντί να μείνουν δηλαδή να το μπουλώσουν όπως θα κάνανε οι δικές μας γενιές, ας πούμε, γιατί έτσι είχαν μάθει. Αυτοί είχαν αναφέρει και τους managers οι οποίοι ήταν. Οπότε ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο Reddit, όπου κάποιοι ακριβώς λέγανε ότι αυτοί θα μας σώσουν. Μπράβο τους, ας πούμε, ρε παιδί μου, που πλέον βάζουν όρια. Και το οι άλλοι, βέβαια, οι πολέμοι, ότι του τύπου. Ότι αυτό, ρε παιδί μου, μπορεί να ακούσει και κάποιος, ας πούμε, στη δικιά μας ηλικία που λένε ότι εμείς είχαμε διάθεση για δουλειά. Αυτοί δεν έχουν διάθεση για δουλειά.
0: Και το άλλο που λέγανε
1: οι εργοδότες. Το έχουμε πει και εμείς σίγουρα κάποια στιγμή.
0: 100%
1: το έχουμε πει.
0: 100%. Το άλλο που έχουμε ακούσει εμείς ως εργαζόμενοι πολλές φορές και παλιότερα, ακόμη και τώρα, αλλά πολύ παλιότερα, πολύ περισσότερο παλιότερα, ήταν αυτό που σου έλεγε ο μάνατζερ σου ή ο διευθυντής σου ή οποιοδήποτε αν ήσουν το αφεντικό σου, αν ήσουν σε μια μικρή επιχείρηση. Ξέρεις πόσοι εκεί έξω παρακαλάνε για τη δική σου τη δουλειά και με λιγότερα λεφτά.
1: Ναι, ναι, νομίζω ότι κανείς δεν κάθεται να το πει τώρα στη τζέντζε. Ειδικά και αυτό με λιγότερα λεφτά.
0: Και λέγαμε. Λες να έχει δίκιο, ρε, μήπως παρακαλώ.
1: Ναι. Μήπως είμαι τελικά τυχερός και δεν το καταλαβαίνω που δουλεύω 12 ώρες την ημέρα. Δεν έχει σημασία. Και δημιουργείται, ρε παιδί μου, μια μεγάλη συστήρια. Μπράβο. Κοίτα να δεις τώρα. Δυστυχώς, εμείς είμαστε μια γενιά που δεν μάθαμε ούτε να βάζουμε όρια στους άλλους, ούτε και στον εαυτό μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Αυτό ήταν.
0: Εν τω μεταξύ, μιλάμε τώρα και λέμε τη λέξη βάλαμε όρια ή λέμε βάλανε όρια και μπράβο τους. Για πράγματα τα οποία είναι φυσιολογικά.
1: Και τα οποία είναι
0: θεσμοθετημένα. Ακριβώς, και είναι
1: που άνθρωποι έχουν δώσει, ας πούμε, το αίμα τους. Πραγματικά έχουν σκοτωθεί, έχουν πεθάνει ακριβώς για να θεσμοθετηθούν αυτά τα πράγματα. Τα οποία σιγά σιγά εμείς και λίγο του τύπου και λίγο στο φιλότιμο και κυρίως για να είμαστε αγαπητοί, για να πάρουμε την αύξηση, για να πάρουμε την προαγωγή. Γιατί έτσι μας είχαν μάθει.
0: Ή έστω να διατηρήσουμε αυτή τη θέση μας στην κατάσταση που είμαστε, διότι κάποιοι άλλοι εκεί έξω, Μαρία μου. Χύνουν αίμα για να πάρουν τη θέση σου.
1: Ναι.
0: Πεθαίνουν για να πάρουν τη θέση σου.
1: Όλα αυτά, βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, προκύπτει από τους γονείς, έτσι. Από τους γονείς, από τα γονιακά. Αυτά που είχαμε μάθει εμείς, τα οποία ήταν, βέβαια, και οι δικοί μας εξελιγμένοι των γονέων τους, με βάση αυτά που είχαν μάθει αυτοί. Αλλά που, ρε παιδί μου, έπρεπε πάλι να μοχθήσεις πάρα πολύ για να αξίζεις, για να είσαι αγαπητός. Ενώ βλέπεις τώρα τους νέους γονείς και τους μεσήλικες γονείς, δηλαδή και εσένα πιάνω μέσα σε αυτή τη φάση, που είναι πολύ υποστηρικτικοί στο περιβάλλον των παιδιών.
0: Βέβαια. Και
1: που τους μαθαίνεις ότι την αγάπη την αξίζεις έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει να κάνεις κάτι για να είσαι αγαπητός. Δηλαδή για να αξίζεις. Αξίζεις όποιος κι αν είσαι.
0: Ακριβώς αυτό πήγα να σου πω τώρα. Ότι πιστεύω ότι οι νέες γενιές δίνουν πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στα παιδιά τους. Πολύ μεγαλύτερη στήριξη και δύναμη ψυχολογική στα παιδιά τους. Ότι αξίζουν και ότι μπορούν να πάνε και παρακάτω.
1: Ακριβώς. Και ότι μπορούν να τους αξίζει.
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτά
1: τα παιδιά. Δεν σου κάνει ο άλλος χάρη.
0: Ακριβώς. Αυτά τα παιδιά που λες που αναφέρουν ότι διαμαρτυρήθηκαν όπως διαμαρτυρήθηκαν και καλά έκαναν. Πιστεύουν ότι στην πραγματικότητα, ακόμη και αν χάσουν αυτή τη θέση εργασίας,
1: θα βρουν
0: κάτι καλύτερο, ενδεχομένως κάτι καλύτερο, σίγουρα κάτι άλλο.
1: Και σίγουρα θα βρουν κάτι καλύτερο. Γιατί όταν πραγματικά πιστεύεις στον εαυτό σου, σίγουρα κάτι καλύτερο θα σου. Αν δηλαδή θεωρείς ότι στον χώρο που είσαι, είτε πρόκειται για σχέση, είτε πρόκειται για επαγγελματική σχέση, δεν σου αξίζει αυτό το πράγμα και το πιστεύεις εσύ για τον εαυτό σου, σίγουρα θα βρεις κάτι καλύτερο. Θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Μπράβο λοιπόν στην Gen Z. Η Δέσποινα είναι Gen Z.
0: Αυτή που είπες τώρα τι είναι.
1: Α, όχι, είναι 29 χρονών μου, εντάξει, όχι.
0: Ναι, είναι μία πριν.
1: Προηγούμενη.
0: Είναι μία πριν.
1: Ούτε από εκεί δεν θα σωθείς, παιδί μου. Πάλι λάθος γενιά διάλεξη. Δηλαδή, πράγμα.
0: Πού να πήγαινα, ρε μαράκι μου, πού να πήγαινα στο τσικό.
1: Μετά και άλλα.
0: Στους προσκόπους να πήγαινα.
1: Κάτσε, περίμενε. Μέχρι το 2012 λέει είναι γεννημένη. Εσύ πιάνει και τη δικιά σου.
0: Από πότε όμως μέχρι το
1: 2012. Από το 97 μέχρι το 2012. Πότε είναι γεννημένη η δικιά σου.
0: Σίγουρα όχι το 97 με 2012. Ρε Μαρία, είπαμε. Εντάξει. Είπαμε. Δεν πήγα και όπως είπε στους προσκόπους, στους μικρούς εξερευνητές. Εντάξει.
1: Η καινούργια μου κοπέλα, τη λένε Ντόρα.

0: Where is my husband? Η Ray στο Easy Breakfast, 8 και 25. Ακολουθεί ο Bob Marley με το Could You Be Loved. Ενδιάμεσα όμως το πρώτο Pay Your Bills για το σημερινό Easy Breakfast. Να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε τον πρώτο δικό σας λογαριασμό. Όπως δηλώνεται συμμετοχή στο soundist.gr κάθε το Easy 972.
1: Πάμε λοιπόν η πρώτη μας τυχερή, η οποία έχει συνάψει την πληρωμή πιστωτικής κάρτας αξίας 106 ευρώ και 46 λεπτών. Και είναι η Σταυρίνα Κάπα. Σταυρίνα Κάπα. Το επίθετό σου ξεκινάει από το γράμμα K και το κινητό που μας έχει στείλει τελειώνει σε 072. Σταυρίνα K. Με κινητό που τελειώνει σε 072 και πληρωμή πιστωτικής κάρτας αξίας 106 ευρώ και 46 λεπτά. Θα στα πληρώσουμε, κορίτσι μου. Σταυρίνα μου, σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε στο τηλέφωνό μας, το 210-68-42-220. 210-68-42-220 για το επόμενο 10 λεπτό. Σταυρίνα. Κάπα.
0: Πιστωτική κάρτα. Κάποτε, όχι πολύ μακριά, είχα τρεις πιστωτικές κάρτες.
1: Και.
0: Αρέσει, δεν μου τις ανανέωσαν. Και να σου πω και κάτι τώρα.
1: Και μπήκε στην υπηρεσία για τις κάρτες.
0: Σε κανέναν υπηρεσία δεν μπήκε. Απευθύνομαι στις τράπεζες. Δεν μου βγάζουνε.
1: Απευθύνομαι λοιπόν
0: στις τράπεζες. Λοιπόν, αν δουλεύετε σε τράπεζα, έτσι. Μου έχω πιστωτικές κάρτες. Σε δύο τράπεζες έχω. Τρεις κάρτες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι γεμάτες. Χρωστάω ένα ποσό. Δεν μου τις ανανέωνετε, αφού βλέπετε ότι τις χρησιμοποιώ. Και τώρα, ας πούμε, περιμένετε να πάρετε τις δόσεις κανονικά. Όχι, ρε φίλε. Ας την ανοιχτή να την μπορώ να τη δω. Αφού βλέπεις ότι τη δουλεύω και την πληρώνω, την έχω ενήμερη δηλαδή. Τι δεν μου την ανανεώνει.
1: Τι ποσό είχε αυτή η κάρτα?
0: Όριο.
1: Ναι.
0: 3.000.
1: Τη μέρα. 3.000 το μήνα.
0: Τη μέρα. Είμαι Ρονάλντο, είμαι.
1: Το μήνα. Είχε τρει. Και πόσο ποσό έχει αφήσει, ας πούμε, απλήρωτο?
0: Έχω. Τώρα δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν.
1: Σταυρίνα Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 072, κορίτσι μου, εσύ που έχει ενεργή η πιστωτική κάρτα και θες να την πληρώσει, θα την πληρώσουμε. Τα 106,46 θα στα δώσουμε.
0: 2, 10, 68, 42, 2, 20, από τώρα, άντε, από τις 8 και 27 μέχρι τις 8 και 37 η γραμμή είναι ανοιχτή για σένα.
1: Κάτσε να μιλήσουμε λιγάκι, μου σπάρει και η Σταυρίνα.
0: Τώρα βλέπω ένα σταθερό χτυπάει, μπορεί να είναι αυτή, δεν μπορώ να το βγάλω κατευθείαν στον αέρα.
1: Α, ωραία, εντάξει, τότε κάτσε, να κλείσουμε εμείς, να πάρεις εσύ το σταθερό και θα επεκταθώ μετά στο θέμα. Πολύ περίεργα μας τα λες.

0: Could you be loved, τον Bob Marley στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης και βεβαίως στην τηλεφωνική μας γραμμή η Σταυρίνα που κέρδισε τα 106 ευρώ και κάτι ψηλά για την πιστωτική της κάρτα από το Pay Your Bill. Σταυρίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Στο πίθανη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρίνα μου. Τι όριο έχει η κάρτα σου?
1: Τι νούμερο έχει?
0: Τι όριο έχει, τι νούμερο έχει? Σταυρίνα μου, να ξέρεις ότι θα ήταν απάτη.
2: Θα ήταν AI. Θα σου λέγανε ότι έχεις κερδίσει, αλλά δεν έχεις κερδίσει.
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο όριο, γιατί είναι πάρα πολύ παλιά. Αλλά δεν το κάνω όλο, δεν το φτάνω.
0: Δεν το φτάνεις όλο.
2: Πόσο είναι το μεγάλο όριο?
0: Δεν θέλει να πει, ρε παιδί.
1: Είναι 10.000.
0: Πόσο?
2: 10.000!
0: 10.000!
1: Είναι η
2: Dine.
0: Α, αυτή η κάρτα που ανέφερε τώρα, μην την ξαναπώ, ναι, γιατί εντάξει, μην κάνουμε και παραπάνω διαφήμιση. Τώρα για να τη βγάλει τώρα η Σταυρίνα.
2: Κάποτε δεν, το δεν φυσούσε. Είναι παλιά.
0: Δεν είναι εύκολη η κάρτα να βγει.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό ότι. Είναι ότι αυτή την ανανεώσανε σε αντίθεση με άλλου που δεν ανανεώσανε.
0: Δεν είναι, δηλαδή τώρα.
2: Εντάξει, όμω η δόση ρεσί σου λέει 106. Πάει συντηρητικά η Σταυρία. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κορίτσι μου. Μα κλείνει.
0: Μα κλείνει και γρήγορα γιατί σου λέει αυτή θα ρωτήσω και τίποτα παραπάνω. Αρχίσανε να ζητάνε ε9, ε1. Έτσι μπορεί να βρεθούμε και δαρμένοι.
2: Δεν μα έδινε το νούμερο η Σταυρίνα γιατί μα εμπιστεύεται. Κατάλαβε κάπω έτσι γίνονται οι.
0: Με 10.000 όριο θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος.
2: Τι 10.000 το μήνα? Τη μέρα, το μήνα.
0: Και το τριψήφιο από πίσω να μας έδινε και μετά.
2: Ποιο?
0: Αν μας έδινε τον αριθμό και το τριψήφιο από πίσω.
2: Α, ήθελες και το τριψήφιο.
0: Είχα κλείσει εκπομπή 8:30 και πήγαινα. Αν δεν έχουν ανοίξει τα μαγαζιά ακόμα, απέναντι στο εμπορικό. 10 η ώρα ανοίγουνε. Θα με προλάβαινε. Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή. Μου αργήσει κιόλας, δεν πειράζει. Repel Spray είναι στην παρέα μας. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο. Είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και αυτό το καλοκαίρι. Φυσικά από τη Unifarma.
3: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε. Καλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
12: Κουνούπια, όχι πια, το Jungle Φόρμουλα παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. θέλει. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
16: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Με τα Max Store στην παρέα μας, γιατί εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να εξορμήσεις την παραλία. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σάπ, φουσκωτά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής σε ένα σημείο. Καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr. Κίνηση στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και την Ιερά Οδό, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, Λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, συγκρούστη στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Βασιλής Σοφίας προς πλατεία Συντάγματος κυρίως από το πρώην Χίλτον, Καλλιρόη Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Εγάλεο προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Πολλά προβλήματα έχουμε στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως το κομμάτι από την Καλλιθέα και το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 9. Χρωστάμε την εύκολη ερώτηση Νότι, η οποία σήμερα λέει το εξής. Λέει, και εγώ δεν το ήξερα δηλαδή και το έμαθα μέσω αυτής της τρομερής στήλης, η οποία όταν ξεκίνησε έφερε επανάσταση και αντιγράφει και από πολλούς στο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Στο ελληνικό, μπορεί και στο ξένο, δεν ξέρεις ποιος μας ακούει. Αυτό το αντικείμενο που ψάχνουμε έχει διάρκεια ζωής 180 ημερών.
0: Χρήσης. Έτσι μπορεί να το έχεις περισσότερο.
2: Αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
0: Έτσι λέει.
2: Ο Στάθης, αν το έχει, το έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο. Γιατί δεν ήξερε καν ότι έχει ημερομηνία χρήσεως.
0: Ναι. Δεν το έχει χρησιμοποιήσει ο Στάθης πάντως.
2: Δεν το έχει.
0: Φωτιζόμενο καντιλάκι με μπαταρίες. Μπαταρίες, σκέτες, πολλά μηνύματα για τις μπαταρίες. Έχετε γράψει εδώ το μολύβι των ματιών, το τάπερ, το μαξιλάρι, καθρέφτης με LED. Παντόφλες, πολλά μηνύματα για το φίλτρο νερού ή τα φίλτρα του απορροφητήρα, αποσμητικό χώρο επίσης. Προς το παρόν καμία σωστή απάντηση. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. 6981-972-972, 10 παρά 5 η απάντηση στον αέρα και μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy97.2 με story.
2: Με γενιά πάλι θα επιστρέψουμε, με τη δικιά μας τη γενιά. Ναι, και πόσο παράλογος είναι αυτός ο κόσμος πλέον.
0: Ναι, πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε, που η νέα γενιά πλέον τα έχει στην καθημερινότητά της και μας φαίνονται λίγο περίεργα.
2: Τώρα, και πού είσαι ακόμα.
0: Ναι, και καλά, και πού είσαι ακόμη, όντως. Προς το παρόν, πάντως, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάντα στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast. Η Cindy Lauper τώρα.

0: Benson Boone και Beautiful Things, 9 παρατέταρτο πρωινό, Τετάρτης Easy Breakfast. Και πάμε λοιπόν και πάλι στις γενιές για ένα άρθρο που διάβασα για τους σημερινούς πενιντάριδες. Μας δηλαδή.
1: Εμάς. Α, το αποδέχτηκε.
0: Δεν έχει και τα λοιπά. Και εξιντάριδες και boomers και λοιποί, οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες με τα παιδιά τους και με τους νεότερους ανθρώπους που ενδεχομένως να.
1: Συναναστρέφονται,
0: να εργάζονται μαζί κτλ. Και πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε ή προσπαθούμε να καταλάβουμε εμείς λίγο μεγαλύτεροι. Όπως για παράδειγμα, στην εποχή των social media, λέει το άρθρο, ότι κάθε ορόσημο απαιτεί την παραγωγή ενός event. Για παράδειγμα, όταν η εγκυμοσύνη παλιότερα πήρε, ξέρω εγώ, η Μαρία, είναι έκειος μπράβο, ανακοινωνόταν μέσω τηλεφώνου. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πλέον υπάρχουν τα gender reveal parties, έχουν τα baby
1: shower.
0: Shower, baby bower και όλα αυτά. Και η πρώτη μέρα στον υπηαγωγείο που έχει υποχρεωτική φωτογράφηση, ας πούμε. Και
1: ναι, ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: έλεγε
1: ναι.
0: πρόσφατα και ένας κωμικός που ποστάρουν οι γονείς και λένε, μάλλον στην αποφύτηση από τον υπηαγωγείο, ανυπομονούμε να σε δούμε, λέει, στα επόμενα σου βήματα. Και λέει ότι είναι προδιαγεγραμμένα, δηλαδή είναι πρώτη δημοτικού.
1: Μα να σου πω κάτι εδώ τώρα. Κακά τα ψέματα. Σου φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή και άμα δεν μποστάρεις, καμπαίνουν οι άλλοι σε σκέψη. Α, δεν μποστάρε.
0: Μήπως έγινε κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Είναι τρελό δηλαδή αυτό.
0: Είναι
1: ότι
0: ακόμη
1: χειρότερο. Ακόμα και τη θλίψη μας, ας πούμε, ότι την ημέρα της μητέρας, την ημέρα του πατέρα, οπωσδήποτε θα δεις ένα post που μου λείπεις. Λες και ο πατέρας, ας πούμε, η μάνα σου εκεί πέρα που είναι, θέλουν, ας πούμε, έτσι αποδεικνύεις την αγάπη σου.
0: Το ακόμη χειρότερο είναι που ποστάρεις. Γιατί πες ότι θες να ποστάρεις και ανεβάζεις. Σήμερα χάσαμε την αγαπημένη μας μητέρα, την αγαπημένη μας πατέρα. Συλληπιτήρια, συλληπιτήρια κτλ. Το άλλο που ποστάρεις ένα μαύρο πλαίσιο και δεν γράφεις τίποτα. Τι έγινε, ποιος πέθανε.
1: Ναι.
0: Κάθε βήμα στη ζωή ενός παιδιού, για παράδειγμα, συνοδεύεται από ένα event και έναν προϋπολογισμό για την παραγωγή του event και βεβαίως τη φωτογράφηση, την ανάλογη και τα ανάλογα. Τα οποία πρέπει να ανέβουν όλα στα social media, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πρέπει
1: καλά,
0: να...
1: ειδικά μετά έχει σκάσει οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, να λες όχι χωρίς δικαιολογίες. Οι νέοι, λέει, αντιμετωπίζουν το όχι ως μια απόλυτη απάντηση. Δηλαδή, θες να έρθεις, θα πάμε, όχι.
1: Ναι.
0: Οι παλιότεροι.
1: Ναι, ναι, απολογούμασταν.
0: Απολογούμασταν, οφείλαμε να εξηγήσουμε. Οι νέοι, λέει, το λαμβάνουν ως απόπειρα να χρυσώσεις το χάπι. Δυσκολευόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι να το καταλάβουμε. Παλιά η αγκαλιά ήταν ο τρόπος που έλεγες γεια. Τώρα δεν υπάρχει αυθόρμητη εκδήλωση ζεστασιάς. Πρέπει πρώτα να ρωτήσεις και να δώσεις την επιλογή. Αγκαλιά, φιλή, στο μάγολο, χειραψία.
1: Σωστό είναι και αυτό.
0: Να περιμένεις να διαλέξεις.
1: Να υπάρχει συνένεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί και αυτό που όταν ήμασταν μικρά. Έλα, πήγαινε φίλα τη θεία. Έλα, πήγαινε φίλα το θείο.
0: Αυτό...
1: Οποία... Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν ήθελες. Δεν ήθελες. Ενώ τώρα σου λένε ότι όχι, δεν πάει έτσι τα πράγματα.
0: Ο σεβασμός των διατροφικών συνηθειών που για να καλέσεις πλέον στον κόσμο, το κόσμο στο σπίτι πρέπει να κάνεις μία έρευνα, να δώσεις ένα ερωτηματολόγιο για τις διατροφικές συνήθειες, γλουτένι,
1: αλλεργίες κτλ. Και το έχουμε ψάξει περισσότερο και σε αυτό το κομμάτι.
0: Ότι πλέον δεν σχολιάζει.
1: Τα τρώγαμε όλα και μετά λέγαμε αμά.
0: Κάτι έβγαλα εδώ, ρε. Είναι λίγο πρισμένο. Βάλε μία κρεμούλα, θα περάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να μην σχολιάζει την εμφάνιση κάποιου ούτε καν ως κοπλιμέντο. Δεν είναι πλέον αποδεκτό και μπορεί να παρερμηνευθεί.
1: Ναι, μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση. Ναι.
0: Έτσι, είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Τι ωραίο αυτό που φορά σου πάει. Εντάξει.
1: Ναι, λες ιστόριο.
0: Ένα μάζεμα και βεβαίως να είσαι ενήμερος για το ποιες λέξεις είναι αποδεκτές αυτόν τον μήνα. Διότι η λέξη που τον προηγούμενο μήνα ή πέρσι θεωρούταν ευγενική, σύγχρονη, in, έτσι, μπορεί τώρα να είναι παροχημένη, μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο.
1: Αυτό, ρε παιδάκι, που πάθαμε όλοι με το Grinch της εποχής μας. Που όταν αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε, ήταν Grinch.
0: Ήταν Grinch να λες Grinch.
1: Ναι. Δηλαδή έλεγες Grinch, για αυτό, και σε κοίταγε το 15χρονο και σου λέει τι είναι αυτά.
0: Πέρασαν αυτά. Είναι τρεις λέξεις πίσω, ρε αυτό, για να περιγράψεις. Τώρα το Grinch σημαίνει κάτι άλλο.
1: Άρα,
0: παππού.
1: Λες
0: εγώ παππούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά. Stop killing time για τη συνέχεια. Η Serial στο Easy και στο Easy Breakfast.
1: Επίσης,
0: ναι,
1: αυτό που έχουν. Α, έχω χρόνο. Αυτό που έχουν πάρα πολλοί νέοι που μιλάνε τα μισά ελληνικά και τα μισά αγγλικά.
0: Καλά, εντάξει.
1: Όχι, που πας, ας πούμε, και στη δουλειά δηλαδή. Που και τα λες, μισά τα λένε ελληνικά και τα λένε αγγλικά.
0: Πρέπει ο μπαμπάς να είναι Αμερικανός, μάλλον λες.
1: Και λες, γιατί δεν καταλαβαίνω που μπορείς να το πεις ελληνικά. Τρομερό κι αυτό. Terrible, terrible.
0: Terrible που λένε και στα ισπανικά.
1: Terrible.
0: Μάθανε κι εγώ, τρομάρα μου. Λοιπόν, αυτά, προχωράμε.

0: Puff Daddy και Faith Evans, I'll be missing you. 9 παρα 5 πρωινό Τετάρτη στο Easy Breakfast. Διάβαζα τώρα δύο έτσι δισούλες από το χώρο του τένις για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος τον μπέρδεψε τον καημένο. Πήγε σε ένα φούρνο στο Παρίσι, λέει, να πάρει μια μπακέτα. Τον ρωτάει ο φούρναρης Γκριεσμάν, που είναι ποδοσφαιριστής πολύ διάσημος, του λέει no. Στέφανος. Και του, βέβαια του έδωσε την πακέτα, του την κέρασε.
1: Και αφού είχε καταλάβει ότι δεν ήταν αυτός.
0: Ναι, ο φούρναρης κατάλαβε, του είπε και ο Τσιτσιπάς ότι δεν είμαι αυτός που λες. Τώρα δεν ξέρω αν ο φούρναρης κατάλαβε ποιος είναι όμως.
1: Του την έδωσε όμως.
0: Του την έδωσε την πακέτα. Του την κέρασε.
1: Και άλλοι εσύ. Και βγαίνουν, έτσι βγαίνουν τα λεφτά.
0: Φοβερίδης, είναι σε εξέλιξη, είναι το Wimbledon.
1: Και εμένα με μπερδεύουν. Εμένα με μπερδεύουν, θα σου πω. Πάρα πολύ με μπερδεύουν με την Αγγελική Λάμπρη.
0: Από το παραπέντε. Αλήθεια.
1: Ναι. Δηλαδή μου έχουν πει πολύ, ας πούμε, ξέρω εγώ, μου έχουν πει, ξέρω πολύ. Τρεις-τέσσερις, ας πούμε, αχ, πολύ ωραίο αυτό το σύριαλ που παίζεται, το οποίο είναι, δεν είμαι εγώ, είναι η Αγγελική Λάμπρη. Φανταζόμουν και σε αυτήν θα το έχουν πει. Τρελό όμως, γιατί δεν φανταζόμουν ότι μοιάζω με την Αγγελική Λάμπρη.
0: Καθόλου, τίποτα. Έχεις ωφεληθεί όμως. Δηλαδή, σου...
1: Πήρα μπαγκέτα, όχι.
0: Μπαγκέτα, κάτι άλλο. Λοιπόν, για το τένις διάβαζα. Τώρα είναι σε εξέλιξη στο Wimbledon.
1: Μάλιστα.
0: Στα ημιτελικά των γυναικών έχει προκριθεί η, μεταξύ άλλων, η Καρολίνα Μούχοβα. Τσέχα, γνωστή.
1: Για να τη δω λιγάκι, την ακολουθείς.
0: Όχι, ρε.
1: Λοιπόν,
0: είναι αλλεργική στο γρασίδι. Το οποίο ο Wimbledon παίζεται σε γρασίδι. Δεν είναι τρομερό ότι είναι αλλεργική στην επιφάνεια πάνω στην οποία παίζει ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά της χρονιάς και κάθε χρονιάς, έτσι. Η οποία λέει ότι καθημερινά παίρνω πολλά χάπια, χρησιμοποιώ σπρέι και κολλήρια για να μπορώ να παίζω. Στο Wimbledon, στο γρασίδι.
1: Το κακόμερο το κορίτσι και είναι νούμερο 10 εντωμεταξύ. Είναι και πάρα πολύ καλή.
0: Είναι πολύ γνωστή. Πολύ γνωστή.
1: Έλα, μωρέ,
0: νομίζω και ο Σβέρεφ, ο Γερμανός, είναι επίσης αλλεργικός στο γρασίδι.
1: Και τώρα τι θα κάνει, θα τη φαγουρίσει.
0: Καλά, εντάξει, μην το κάνει και εσύ, λέει, καταστροφή του. Εντάξει, παίρνει.
1: Ταυτόχρονα θα ξύνεται την ώρα που παίζει ταινί. Τι είναι αυτό.
0: Παίρνω, λέει, κολλήρια, παίρνω σπρέι. Θα μπορέσω να.
1: Κάπω το αντιμετωπίζω. Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Πάμε για break.
1: Θέλατε, θα θέλατε ίσω. Ή μπορεί να το έχετε και όνειρο να γίνετε πιλότοι. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν σε νέους, 40 νέους στον αριθμό, υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Η δική σου ευκαιρία μπορεί να είναι μία αίτηση μακριά.

0: συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
1: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
0: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πραγματοποιείται ΕΔΕ σχετικά με περιστατικό που αφορά στην εξέταση δύο υποψηφίων επαγγελματικού λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης των νέων ελληνικών μαθητές ΕΠΑΛ έλαβαν τα θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμη πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνελήφθησαν 4 οδηγοί ταξί, οι οποίοι εισέπραταν υπερβολικά κόμιστρα από τουρίστες για να τους μεταφέρουν από το Λαύριο στην Ακρόπολη και σε μικρότερες διαδρομές. Ανοιχτή παραμένει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δωρεάν φιλοξενίας βρεφών νηπίων στους 28 βρεφών νηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑΜ. Στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για την 3η 14 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση στις 12 στα Προπήλαια και στη συνέχεια πορεία προς την Βουλή. Η Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε την απάντησή της στο εξώδικο που είχαν καταθέσει ενώσεις καταναλωτών και επαγγελματικοί φορείς για τα κόκκινα δάνεια, διευκρινίζοντας ότι τοποθετείται αποκλειστικά για ζητήματα που εμπίπτουν στις νόμιμες εποπτικές αρμοδιότητές της. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν τη νύχτα βομβαρδισμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Ουάσιγκτον επανέφερε σε ισχύ τις κυρώσεις της στο ιρανικό πετρέλαιο. Προχώρησαν σε ανταπόδοση για τα πυρά

0: εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Easy Sports. Στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα, η Αργεντινή επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Στο Vancouver, η Ελβετία επικράτησε της Κολομβίας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στην κανονική διάρκεια, ο αγώνας έληξε 0-0, σκορ που διατηρήθηκε και στην παράταση. Φιλικό παιχνίδι παίζει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Ολυμπιακός με την πολωνική Ράκοφ στην Ολλανδία. Easy weather. Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και βορειοορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
2: Έρχονται οι Texas Summer Sun. Πρώτα η κίνηση στην Αθήνα. Στον Κηφισό έχουμε μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο, λίγο μετά την Αττική Οδό που κατεβαίνει το μποτιλιάρισμα μέχρι και την Ιερά Οδό. Η λεωφόρος Αθηνών από το Δαφνί κατά διαστήματα προς τα διελιστήρια στον Ασπρόπυργο. Στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη λεωφόρο Κηφισού. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου και στην κατεύθυνση προς Αθηνών Λαμίας υπάρχουν γνωστές καθυστερήσεις για όσους βγαίνουν στον Κηφισό από το ύψος περίπου της λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην κάθοδο και στο ύψος της Νέα Κηφισιάς και χαμηλότερα από το ΚΑΤ προς το Μαρούσι και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη λεωφόρο Κηφισίας, η λεωφόρος Μεσογείου στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού και από το Πεντάγωνο και κάτω μέχρι και τους Αμπελόκηπους. Η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος. Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, Συγκρού επίσης στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Παραλιακό μέτωπο κυρίως από Μοσχάτο και Νέο Φάλιρο προς Πειραιά. Τα κυριότερα προβλήματα, η επόμενη ενημέρωση και τελευταία για το Easy Breakfast μετά το break των 9.30. Με δεύτερο Pay Your Bills, νωρίτερα δώσαμε 106 ευρώ στην Σταυρίνα και ελπίζουμε να έχουμε επιτυχία ανάλογη όπως και χθες και με το δεύτερο νικητή η νικήτρια. Χθες ή προχθές ήταν. Προχθές ήταν που δώσαμε και τα δύο, χθες δώσαμε το ένα μόνο. Και βεβαίως διάφορα θέματα που.
3: Εγώ θα επιστρέψω με μια συνέντευξη της Κατερίνας Βρανά.
2: Εγώ θα επιστρέψω με κάτι άλλο.
3: Ωραία.
2: Ποιος θα υπερισχύσει. Όχι, είναι ωραία αυτή η συνέντευξη της Βρανά.
3: Πάρα πολύ ωραία,
2: ναι, ναι, ωραία αυτή η συνέντευξη.
3: Και πολύ ωραία συνέντευξη και πολύ. Σε βάζει σε σκέψεις, ρε παιδί μου. Σε βάζει σε σκέψεις και σε λίγο αυτοκριτική.
2: Τέξας, όπως υποσχεθήκαμε, Summer Sun για τη συνέχεια στο Easy και στο Easy Breakfast.

0: Twisting My Sobriety ήταν τα Τικάραμ στο Easy Breakfast 9 και 13 πρώτα λεπτά, πρωινό Τετάρτη. Και πάμε στην ωραία συνέντευξη που έδωσε η Κατερίνα Βρανά.
1: Έδωσε λοιπόν η Κατερίνα Βρανά μαζί με τον Θοδωρή Αθερίδη στο περιοδικό Hello μια συνέντευξη με αφορμή τη θεατρική του σύμπραξη για την παράσταση Ανατείναξε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά που παρουσιάζεται αυτό το καλοκαίρι στο Άλσο κάποιε μέρε τη εβδομάδα. Και μίλησε κλασικά, τη ρωτήσανε για το πρόβλημα υγεία τη που έχει εδώ και κάποια χρόνια και είπε: Δεν λυπήθηκα στιγμή τον εαυτό μου επειδή φταίω σε ένα ποσοστό κι εγώ γι' αυτό. Το σώμα μου έδινε σημάδια επί ένα χρόνο και τα αγνόησα όλα. Εν τέλει, γι' αυτό που έτυχε να τύχει στη Μαλαισία, είτε από κάποιο μικρόβιο, είτε από κάποιο φαγητό, ξέρω ότι είμαι 90% υπεύθυνη εγώ. Οπλώς λέω λοιπόν, πάρτα τώρα, καλά να πάθεις. Αυτό τώρα είναι συγκλονιστικό, έτσι. Σκέψου τώρα ότι η γυναίκα αυτή, με αυτό το θέμα υγείας που τη δημιουργήθηκε, με τις δυσκολίες στην καθημερινότητά της, έτσι. Γιατί έλεγε ότι επειδή ακριβώς το βράδυ η όρασή της δεν έχει επανέλθει και σχεδόν δεν βλέπει τίποτα, θέλει δύο γυναίκες καθημερινά. Μία για το πρωί, για το τεράστια και οικονομική δηλαδή,
0: επιβάρυνση
1: και όλο αυτό το πράγμα. Και έχει φτάσει σε μία λοιπόν αυτοκριτική που λέει.
0: Λόγω και του χιούμορ που έχει. Γιατί να κάνω μία παρένθεση, θέλω να πω ότι παίζει ρόλο και το χιούμορ. Το δικό
1: σου. Δεν νομίζω το λέγει χιουμοριστικά πάντα.
0: Όχι, θα πω αυτό που θέλω να πω, πώς θα αντιμετωπίσεις κάποια πράγματα ή τουλάχιστον πώς λες ότι θα αντιμετωπίσεις. Γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Που έλεγε και συγγνώμη που σε διακόπτω ότι παλιά έμπαινα σε ένα χώρο με μια αυτοπεποίθηση γιατί είμαι μια ψηλή γυναίκα, έχω ωραίο στήθος κτλ. Και τώρα μπαίνω τσουλώντας.
1: Ναι. Okay. Αυτό όμως το κομμάτι που λέει ότι το 90%
0: είναι δικό μου φταίξιμο.
1: Είναι δικό μου φταίξιμο, δεν νομίζω ότι είναι θέμα χιούμορ. Είναι θέμα μια αυτοκριτική και μια ότι φεύγω από τη θυματοποίηση. Ότι αχ, η κακομοίρα, τι μου και μόνο σε μένα. Γιατί είμαι τόσο κακότυπη. Και σου λέει ένα χρόνο, γιατί δούλευε πάρα πολύ. Το έχω διαβάσει σε άλλες συνεντεύξεις πόσο που είχε πάθει σχεδόν υπερκόπωση. Δηλαδή το σώμα της έδινε σημάδια. Και πόσο σημαντικό είναι να ακούμε το σώμα μας. Και αυτή τα γνώση. Και λέει εντάξει, το έχω. Και τελικά προφανώς κάποιο μικρόβιο κόλλησε κάτι. Ήταν βρήκε ένα νοσοποιητικό σύστημα διαλυμένο και ναι. Έφτασε εκεί που έφτασε. Εγώ δεν ξέρω, παιδί μου. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτή η αυτοκριτική της και αυτή η αναγνώριση τη δική της υπευθυνότητας. Γιατί συνήθως το 99%
0: τη καθημερινότητά
1: μας το ρίχνουμε στους άλλους.
0: Από τα πιο απλά, έτσι.
1: Από τα πιο απλά μέχρι.
0: Από το με πιες ελάστιχο, γιατί μου έτυχε εμένα τώρα και με πιες ελάστιχο. Ενώ μπορεί να έχει παρατήσει, ας πούμε, το αυτοκίνητό σου ασυντήρητο και τα ελάστιχα από 10 χρόνια. Και λέει, μα είναι δυνατόν τώρα να μόκρυψε.
1: Ακριβώς.
0: Από το πιο απλό θέλω να σου πω
1: μέχρι τα πιο σημαντικά, έτσι.
0: Τη ζωή.
1: Που στην πραγματικότητα, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας είναι δική μας επιλογή. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι σε μια σχέση που δεν με ικανοποιεί με σένα. Είμαι σε μια επαγγελματική. Γκρινιάζουμε τώρα εμείς για το πρωινό ξύμα. Δεν είναι επιλογή μας.
0: Ναι, επιλογή μας είναι.
1: Αυτό λέω. Από τα πιο λοιπόν μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι, ότι ναι, αλλά όμως και που θα βρω δουλειά, όλα είναι δικαιολογίες.
0: Πάντα υπάρχουν επιλογές και λύσεις. Το θέμα είναι αν τις επιλέγεις, αν τις διαλέγεις και αν είσαι διατεθειμένος βεβαίως να υποστείς και τις όποιες συνέπειες. Μπορεί να σου βγει σε καλό, μπορεί να σου βγει και σε κακό.
1: Δεν θα σου βγει σε κακό.
0: Εντάξει,
1: μακροπρόθεσμα δεν θα σου βγει σε κακό.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: ξέρεις,
1: για να πάρεις την απόφαση αγάπη, να φύγεις από κάπου που δεν σε ικανοποιεί, που το λέγαμε και προηγουμένως, πάει να πει λοιπόν ότι δεν σε ικανοποιεί. Άρα σημαίνει ότι είσαι δυστυχισμένος.
0: Πρέπει
1: που
0: να κρίνεις αυτό ως εγώ. Ότι αυτό δεν με ικανοποιεί, θα το επιλέγω να το σταματήσω. Τώρα
1: θα μείνω για ένα
0: μετά,
1: χρόνο.
0: Ναι,
1: μπορεί να μείνω
0: χωρίς δουλειά.
1: Εντάξει, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή και όλα αυτά το θέμα με τα υλικά αγαθά που έχουμε, δεν θα τα πάρουμε μαζί μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ούτε εσύ. Επίσης καλό είναι να ακούμε το σώμα μας όταν μας δίνει σημάδια. Εσένα δεν σου δίνει
0: κανένα
1: σημάδι για την κολονοσκόπηση.
0: Δεν μου δίνει κανένα σημάδι, αλλά υπάρχουν πολλές φορές και υπάρχουν και πράγματα τα οποία που λένε μερικές φορές δεν φάνηκε τίποτα, δεν φαινόταν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να έχω ένα άγχος δηλαδή.
1: Βεβαίως. Κανονικά έπρεπε να πεις και αυτή την κλασική ατάκα που λες. Ένας φίλος μου έλεγε έτσι δύο μέρες
0: άντεξε. Τώρα δεν μ' άρεσε να τα λέω τώρα αυτά όμως, γιατί είμαι εγώ στο κάδρο. Ντότρι, what about now? Και σε λίγο το δεύτερο Pay Your Bills για το σημερινό Easy Breakfast.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift, 9:25 στο Easy Breakfast. Έρχονται οι Men at Work με το Down Under. Και πρώτα βεβαίως το δεύτερο Pay Your Bills, όπως δώσαμε 106 ευρώ και κάτι ψηλά στη Σταυρίνα νωρίτερα. Ελπίζουμε να δώσουμε και τα υπόλοιπα χρήματα που είναι 56 ευρώ στον δεύτερο νικητή για σήμερα για το Pay Your Bills. Μόνο φυσικά στον Easy και στο Easy Breakfast.
1: Το Νικολαουμί, που είναι η ασφάλεια μηχανής αξίας 56 ευρώ, όπως είπε και ο Στάθης, τα 56 ευρώ, φαντάζομαι η εξάμηνη είναι, με κινητό που τελειώνει σε 752. 752, Νικόλα Εμή. Θα σου πληρώσουμε την ασφάλεια μηχανής που ελπίζω να είναι εξάμηνη, γιατί αν είναι ετήσια, θα πάρω τον ασφαλιστή μου τώρα, γιατί εγώ πληρώνω περισσότερα στο μηχανάκι.
0: Ασφάλιση. Μπορεί να έχει ο άνθρωπος να έχει βάλει τα βασικά και εσύ, για παράδειγμα, να έχει βάλει και στο ρατζουνιά στην εξάτμιση, ξέρω εγώ, παράδειγμα.
1: Δηλαδή. Εγώ. Ναι. Εγώ θα έχω βάλει ρατζουνιά στην εξάτμιση.
0: Παράδειγμα, είπα. Παράδειγμα.
1: Νικόλαος Μη. Ο Νίκος Μη. Με κινητό που τελειώνει σε 752. Και ασφάλεια μηχανής αξίας 56 ευρώ. Σε περιμένουμε, αγόρι μου, να στην πληρώσουμε την ασφάλεια.
0: 10 λεπτά.
1: Να βγεις έξω με τις βολτάρες σου. Να κάνεις. Να πηγαίνεις τα καφές. Όχι σούζες, τα θύμα ακούνε. Να πας τα καφές σου. Να πας για μπανάκι. Ό,τι πάντα να κάνεις με τη μηχανούλα σου. Νικόλαος Μη, με κινητό που τελειώνει σε 752.
0: 2-10-68-42-2-20 είναι το τηλέφωνο εδώ το στο στούντιο. Η γραμμή είναι ανοιχτή για 10 λεπτά για σένα μόνο, Νικόλα, εμείς, για να πάρεις τα 56 σου ευρώ. 2-10-68-42-2-20 μέχρι τις 9:35.

0: Down Under, η Men at Work Easy Breakfast, τον Νικόλο στη τηλεφωνική μας γραμμή για να πάρει 56 ευρώ για την ασφάλεια μηχανής, δεύτερος νικητής για το Pay Your Bills. Καλημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Αυτές είναι ωραίες καλημέρες. Έβγαλα το μωράκι έξω για καλοκαίρι και μου ήρθε και η ασφάλεια από εσάς.
2: Α, καταπληκτικό. Ποιο μωράκι?
0: Τη μηχανή, ε.
2: Το μωράκι. Ναι,
1: ναι,
2: το μωράκι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, έχει και όνομα?
1: Μπούζα.
2: Μπούζα. Ωραίο. Γεμίζω. Λοιπόν, άκουσε με, Νίκο, έχω να σου κάνω δύο πολύ βασικές ερωτήσεις. Καταρχάς, πόσα κυβικά είναι το μωράκι?
1: 1300.
2: Συγγνώμη, αυτό είναι
0: μωράκι.
2: Ο μόραρος αυτός, πες μου, είναι εξαμηνιαία αυτή η. Αυτό το.
1: Τρίμηνη. Τη βγάζω κάθε καλοκαίρι.
2: Εντάξει. Α, την έχει ακινητοποιημένη και τη βγάζει μόνο καλοκαίρι.
0: Ακινητοποιημένη. Την έχει. Στο κρεβάτι της δίνει ένα φιλί το Μάιο, ζωντανεύει έτσι και την ξανακοιμίζει το Σεπτέμβριο.
2: Είναι χιονάτη.
1: Χαλώνει, πάμε μαζί, ναι, σε δύο ώρα μας.
2: Η χιονάτη. Α, μάλιστα, είσαι και λίγο κοτούλα έτσι το χειμώνα, θες το αυτοκινητάκι σου, ε?
1: Όχι, έχω την άλλη μηχανή για το καλοκαίρι.
0: Έχει καλοκαιρινή και έχει μωράκι καλοκαιρινό και μωράκι χειμερινό.
2: Έχει τη σύζυγο και την ερωμένη. Καταλαβαίνω.
1: Μπράβο, από τον τέσσερα. Ακριβώς.
2: Πολύ ωραία. Μπράβο σου, Νίκο μου, να χαίρεσαι και το κορίτσι σου τώρα το καλοκαιρινό που θα το βγάλει τις βόλτες. Η άλλη τώρα θα μπει σε χειμερή ενάρκη.
0: Σε καλοκαιρινή ενάρκη.
1: Όχι, μεγάλη θα μπει σε χειμερή ενάρκη μετά.
2: Α, μετά, ναι, αλλά αυτή
0: η καλοκαιρινή τι κάνει τώρα το καλοκαίρι? Η χειμερινή το καλοκαίρι τι κάνει?
1: Η καλοκαιρινή ταξίδια, παιδιά, ταξίδια. Έχουμε μια πολύ ωραία.
2: Όχι,
0: η χειμερινή πάει καλοκαίρι.
1: Η χειμερινή τα καθημερινά. Πρωί δουλειά με αυτή.
2: Πόπο, όλες οι υποχρεώσεις με τη σύζυγο και όλα τα γούστα με την άλλη.
0: Ωραία.
2: Πολλά φιλιά, Νίκο μου.
1: Πολύ παιδιά, είναι καλά αυτό που κάνετε. Μπράβο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
2: Τι ωραία που τα έχει φτιάξει ο Νίκο.
0: Νόμιζα θα λέγε η χειμερινή πάει διακοπές με άλλον το καλοκαίρι.
2: Όχι.
0: Για το πρωί, για το καλοκαίρι, θα άλλασα πάει με το μωρό μου Σαββατοκύριακο.
2: Εκεί τώρα έχεις τον Νίκο, έχεις το μωράκι του. Είσαι και στο μωράκι πάνω στον Νίκο και στο μωράκι το άλλο. Και ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
0: Με τα μωρά τώρα, εδώ έχω χάσει την μπάλα. Πολλά μωρά μου πέσαμε σε μένα.
2: Εγώ, ας πούμε, που είναι στο μηχανάκι, οπωσδήποτε αντιλιακή προστασία στο σώμα. Αλλά τώρα θα μιλήσω για το πρόσωπο, παρόλο που φοράμε κράνος. Χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Χρειαζόμαστε τα νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Μία καταπληκτική αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB. Υπολερική σύνθεση, δεν έχει άρωμα, δεν έχει νόπλημα και μιλάμε για την καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου, η οποία έρχεται στα φαρμακεία, στα e-pharmacy, σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης από την Intermed. Η οποία Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Και επειδή είπαμε για καλοκαίρι, αύριο ξεκινάει, δεν έχουμε περισσότερα
2: καλά,
0: τώρα.
2: Καλά, ναι.
0: Τρομερό Easy Summer Experience.
2: Easy Summer Experience, αύριο αυτό το κυκλωμένο, το ωραίο, το φανταστικό.
0: Αύριο λεπτομέρειες. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
3: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: κουνούπια. Όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το e-pass πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω.
11: Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Επιμένεις?
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε?
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή?
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις?
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
16: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
18: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
19: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
20: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.

0: 10 στον Easy 97,2.
1: Τελευταίο ημίωρο, Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης. Κάθε ημίωρο που περνάει είναι και ένα ημίωρο πιο κοντά στις διακοπές.
2: Ακριβώς, πιο κοντά στο καλοκαίρι. Γιατί κάνει το καλοκαίρι ο Τζιτζίκας? Σκάει. Μπορεί να σκάει από τη ζέστη. Ποιος όμως δεν έχει λόγο να σκάει? Εσύ. Γιατί στα Max τώρα θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Θα βρεις τα πάντα. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώσεις, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, φατοχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο, γι' αυτό δεν σκάς. Και στην καλύτερη σχέση της ποιότητας τιμής, γι' αυτό δεν σκάς. Μη σκάς λοιπόν καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr.
1: Κίνηση στη συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς την Αμαλία και στην Αμαλία Σαρδιτού, μάλλον Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βάσιλης Σοφίας προς Αμπελόκηπους δηλαδή. Κηφισία στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου, στην άνοδο κατά διαστήματα από την Κατεχάκη μέχρι και την Παλαιολόγου, ψηλά στο Χαλάνδρι, Μεσογείων, στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα. Λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών που ανοίγει ο δρόμος, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αρκετή κίνηση στο παραλιακό μέτωπο στο ρεύμα προς Πειραιά από το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο, ο Πειραιάς βεβαίως και όλη η κεντρική του δρόμη είναι και δρόμη γύρω από το λιμάνι. Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Ο Καρέας λίγο από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Αυτά χοντρικά, τα σημαντικότερα σημεία. Οι Foreigner έρχονται. I want to know what love is. Πρωινό Τετάρτης. Τονίζει όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 10 παρατέταρτο, Bad Habits, Ed Sheeran, Easy Breakfast με Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθη Χριστοφορίδη. Στην Κίνα θα σε πάω. Θα ξεκινήσω με μια δοξασία στην Κίνα, έτσι να το ξέρουμε και αυτό, γιατί μπορεί και να παίξει. Λέει μια κινέζικη δοξασία παλιά ότι όταν το αριστερό μάτι τρέμει, προμηνύεται πλούτος. Όταν τρέμει το δεξί, προμηνύεται κακοτυχία.
1: Είναι σαν αυτό που λέμε εμείς ότι παίζει το μάτι μου, κάποιον θα δω.
0: Ναι, και άμα το δεις ή βουίζει το αυτί μου, κάτι θα ακούσω.
1: Α, ναι, και όταν βουίζει το αυτί σου.
0: Και σε τρώει το χέρι, θα φας ξύλο.
1: Αυτά τα είχαμε πει, το θα φας ξύλο από όπου προέρχεται.
0: Ναι, δεν θυμάμαι, αλλά εντάξει, το είχαμε πει.
1: Δοξασία. Τι είχαμε πει στο χέρι, είναι ότι θα πάρει λεφτά.
0: Πάντω στην Κίνα το μάτι, ωραία, το αριστερό πλούτο, το δεξί, κακό ιόνο, κακοτυχία. Ο κύριο λέει από την πόλη Γιουχάν. Τρεμόπαιζε το δεξί του μάτι. Αρκετές μέρες. Δεν ήξερε τη δοξασία αυτή. Μάλλον την είχε ακούσει, αλλά δεν είχε δώσει. Δεν πήγε το μυαλό του. Προσπαθούσε με ζεστές κομπρέσες να σταματήσει το τρέμουλο του δεξιού ματιού. Δεν τα κατάφερνε. Μετά θυμήθηκε αυτή τη δοξασία. Μπήκε και λίγο στο Google και σου λένε κακός ιονός. Αρχίζει να ανησυχεί και του δίνει μία πρόταση. Το Google, το διαδίκτυο, δεν ξέρω στην Κίνα μπαίνουν στο Google αν έχουν άλλα δικά του, γιατί κάποια δεν επιτρέπονται, να χτυπήσει το μάτι του μέχρι να σταματήσει το τρέμουλο. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Λε ξεκινάει επανειλημμένα να χτυπάει το δεξί μάτι και την περιοχή γύρω από αυτό επί τρεις μέρες. Mm-hmm. Όπως το έλεγε η οδηγία, όπως καταλαβαίνεις, το τρέμουλο σταμάτησε βέβαια.
1: Α, ωραία.
0: Μετά όμως διαπίστωσε ότι το οπτικό του πεδίο είχε περιοριστεί αισθητά, μπορούσε να βλέπει μόνο ευθεία μπροστά του, ενώ η περιφερειακή του όραση και από τις δύο πλευρές είχε εξαφανιστεί. Έπαθε αποκόλληση εφήβλης τροειδούς. Ευτυχώς πήγε στο νοσοκομείο και δεν απευθύνθηκε πάλι στο Google, όπου οι γιατροί βεβαίως κατάλαβαν το πρόβλημα υγείας, τον βάλανε εσπευσμένο στο χειρουργείο. Και πάλι καλά που η όρασή του αναμένεται να επανέλθει πλήρως και εκτιμούν οι γιατροί.
1: Είχε δίκιο η δοξασία ότι ήταν κακός ιονός.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Ήταν λοιπόν κακός ιονός. Ήταν ότι, πρόσεξε, θα την κάνεις τη βλακεία. Τρέμει το μάτι σου, αλλά σίγουρα θα κάνεις μια βλακεία. Τι να κάνει τη βλακεία, άρχισε να χτυπιέται.
0: Ακριβώς.
1: Προσπάθησαν οι θεοί να του δώσουν ένα σημάδι.
0: Βεβαίως.
1: Τα άκουσε.
0: Τα γνώρισε. Pink Sober, κλασικό θέμα τελευταίο ημιώρου Easy Breakfast. Και σε λίγο εδώ για να κλείσουμε. Γιατί κοίταξε, ήταν ή αυτό θα λέγαμε, ή τις πιο ωραίες πόλεις για να ζεις.
1: Επέλεξες, αλλά εγώ κάνω. Όχι τις βιώσιμες πόλεις. Ποια είναι η βιώσιμη πόλη και ποια δεν είναι η βιώσιμη. Λες και αν δεν είμαστε βιώσιμοι θα φύγουμε. Λες και αν είμαστε βιώσιμοι θα πούμε, α, είμαστε βιώσιμοι, τάξη.
0: Πάντως, επειδή και αύριο έχουμε εκπομπή, εγώ κάνω το θέμα control σε control V σε ένα email να το κρατήσω για αύριο. Έτσι, γιατί και αύριο έχουμε εκπομπή και αύριο έχουμε τελευταίο ημιώρο. Από την αφαγία λόγω.
1: Βέβαια. Ναι. Θα είσαι ψόφιος. Δεν θα έχεις και το τοστάκι σου να πας να το βάζεις στην τοστιέρα. Θα σε χάλια. Άστα. Αύριο είναι μια μέρα χαμένη για σένα.
0: Pink Sober. Και σε λίγο εδώ για να ολοκληρώσουμε το Easy Breakfast, να δώσουμε και απάντηση στο ερώτημα της εύκολης ερώτησης που δεν βρήκατε σωστή απάντηση σήμερα. Και βεβαίως να κλείσουμε όπως πάντα με το καλό νέο της ημέρας που επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Κωνσταντάκη. Το είπα λίγο ειρωνικά, αλλά έτσι ήθελα να το πω.

0: Η Pink και το Sober στο Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και το σημερινό Easy Breakfast. Τι, αυτό τώρα τι ήταν το...
1: Ο Στάθης ο Χριστοφορίδης θα πάει και για καφέ τώρα.
0: Θα πάει για καφέ, φίλε, δεν πάω για ένα καφέ μία ώρα.
1: Και του λέω τα παιδιά που είναι, μου λέει στο σχολείο.
0: Πού να είναι τα παιδιά, λογαριασμό σου δώσω.
1: Ναι. Άλλες φορές δεν γκρινιάζει και κάθεσαι και λες πω από τώρα.
0: Που τα παιδιά στο εργοστάσιο είναι, τα παιδιά δουλεύουν.
1: Τώρα τι θα πάω να κάνω, δεν έχω τίποτα χρόνο. Μουντιάλ μου βλέπει. Για καφέ είσαι. Τα ρίλι θα βλέπει. Το ένα το κάνει το άλλο. Δεν είναι μια
0: χαρά. Σιγά, ρε, τη μεγάλη ζωή. Σιγά. Λες και εσύ που θα πάω για μπάνιο στη Βάρκιζα που πήγε εσύ την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Με την ανιψιά μου έκανα πέτσι την Πέμπτη.
0: Α, σώπα, η δουλειά ήταν, Πέμπτη πρωί. Στην παρέα μας, γιατί έχει ζέστη, θερμοκρασίες υψηλές, ενυδάτωση είναι βασική ανάγκη. Και όταν λέμε ενυδάτωση, εννοούμε ηλεκτρολίτες βεβαίως. Έχουμε έντονους ρυθμούς, έχουμε την άθληση επίσης. Ο οργανισμός χάνει πέρα από τα υγρά και τους ηλεκτρολίτες του. Και χρειάζονται αναπλήρωση. Και εκεί καταναλώνουμε. Τι καταναλώνουμε? Dextrolite Plus. Καταναλώνουμε με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύσει ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και βεβαίως με τις υπόλοιπες απολαυστικές γεύσεις που έχει, όπως για παράδειγμα Orange Raspberry, όλη η σειρά για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Εύκολη ερώτηση, Νότ.
1: Δεν βρέθηκε.
0: Δεν το ήξερε ούτε εσύ που στο είπε εκτός έρωτη. Δεν ναι, ναι. Γι' αυτό και το έβαλα. Γιατί λέει, γι' αυτό λέω ότι δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο ίντερνετ και δεν ξέρω και αν ισχύει κιόλα. Ότι είναι σχεδιασμένα, λέει, κατά μέσο όρο να διαρκεί για 180 ημέρες χρήση το σουτιέν.
1: Α, το σουτιέν.
0: Το ξέρω.
1: Όταν λες ότι δεν έχει σχέση με το industry, εννοείς με την παραγωγή σουτιέν.
0: Δεν φοράω,
1: ή με
0: δεν...
1: το ότι τα βάζω, τα βγάζω και όλα τα σχετικά.
0: Σχεδόν καμία επαφή.
1: Εγώ το θέλω το κομμάτι να είναι ελεύθερο από τέτοιους περιορισμούς. Τι μου βάζει τώρα να σκέφτομαι. Ωραία, πάμε λοιπόν και στην καλή της ημέρας που έρχεται από το Δήμο Αθηναίων. Από την προηγούμενη εβδομάδα ο Στάθης μου το είπε.
0: Α, εγώ το δεν park το ήξερα.
1: Ναι. Το Park Out λοιπόν. Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για κενές θέσεις πάρκινγκ. Παρουσιάζει λοιπόν μια εφαρμογή, το σύστημα Park Out, που βασίζεται σε επικοινωνία μεταξύ των οδηγών χωρίς να παρεμβαίνει κάποια εταιρεία. Τα πράγματα είναι απλά. Την ώρα που ξεπαρκάρεις, βάζεις εσύ τα τελευταία, τις δύο τελευταίες. Νομίζω, δεν ξέρω αν όταν ξεπαρκάρεις. Βάζεις τα δύο τελευταία ψηφία της ταμπέλας σου, πάντως της πινακίδας σου, πάντως όταν παραχωρείς νομίζω θέση, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι αυτό πάντως, είτε ξεπαρκάρεις. Νομίζω όταν ξεπαρκάρεις βγάζεις τα δύο ψηφία και ταυτόχρονα κάποιος άλλος ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο ότι υπάρχει καινή θέση εκεί, σύμφωνα με το χάρτη, και πας και παρκάρεις. Δεν περιλαμβάνει βέβαια το κέντρο, είναι δηλαδή στα όρια του κέντρου, και το εμπορικό κέντρο και το κέντρο γενικότερα, δηλαδή ας πούμε τα Εξάρχεια. Ναι. Όχι, τα Εξάρχεια ας πούμε δεν είναι μέσα. Αλλά όμως πιάνουν όλες τις γύρω-γύρω περιοχές που είναι τα Πατήσια, τα Σεπόλια, ο Κολωνός, η πλατεία Κυψέλης, ο Βοτανικός, το γυροκομείο, οι Αμπελόκηποι. Τι ωραίο, αρκεί και εμείς να το χρησιμοποιήσουμε. Γιατί σου λέω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να το χρησιμοποιήσεις. Ναι. Και να βγούμε λιγάκι από τη λογική.
0: Και να είσαι και στη σωστή στιγμή. Γιατί
1: ναι, ρε,
0: είναι περιοχές που εσύ μπορεί να ξεπαρκάρεις, ψάχνουν πολύ πάρκινγκ εκεί την ώρα. Να δω εγώ ότι αδειάζει θέση, αλλά μέχρι να έρθω εγώ που μπορεί να είμαι και δύο στενά δίπλα, να έχουν μπει άλλοι 3-4.
1: Περίμενε, βρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι. Προφανώς δεν λύνει το θέμα του πάρκινγκ. Γιατί διάβαζα τώρα ότι η Αττική, η Αθήνα, είναι η τέταρτη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σε αναλογία κατοίκων με αυτοκίνητα.
1: 870 αυτοκίνητα ανά 1000 κατοίκους. Δεν λύνεται. Όμως είναι μια μικρή βοήθεια. Αρκεί να υπάρχει συνεννόηση. Ναι. Αρκεί να φυγούμε από τη λογική ότι θα βάλω την καρέκλα για να βρω το πάρκινγκ ή τη μηχανή μου. Όπως κάνουμε στη γειτονίτσα μου.
0: Φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο το πρωί. Αύριο Πέμπτη στις 6:30 επιστρέφει το Easy Breakfast. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζο. Μαμάς, καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Bye.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Προτέργεια, χορηγός Release Athens.
1: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
2: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
1: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
2: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
1: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
3: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση για τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε και για 8 ημέρες παραμένουν στο οικόπεδο στα Πετράλωνα. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να βρεθεί λύση για την άμεση απομάκρυνση των συντριμιών από το οικόπεδο. Παρατείνεται από το Υπουργείο Οικονομικών η αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και επιβολή φόρου υπεραξίας στα ακίνητα με τη σχετική εξαγγελία να γίνεται από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Άνοιχτη παραμένει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δωρεάν φιλοξενίας βρεφών νηπίων στους 28 βρεφών νηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Στάση εργασίας προκήρυξε για την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Απροπήλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου φετινές θερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ενδεικτικό ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι η δέσμευσή του για την υπεράσπιση της Ευρώπης είχε μετριαστεί. Και αυτό λόγω πολιτικών αποφάσεων των ηγετών σε θέματα μετανάστευσης και ενέργειας.
5: Easy Sports.
6: Στο Vancouver, η Ελβετία επικράτησε τη Κολομβία με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στην κανονική διάρκεια, ο αγώνας έληξε 0-0, σκορ που διατηρήθηκε και στην παράταση. Φιλικό παιχνίδι παίζει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Ολυμπιακός με την Πολωνική Ράκοφ στην Ολλανδία.
5: Easy weather.
6: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Πώς είναι τεταρτούλα σας? 8 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς Κελσίου. Και σήμερα θα είναι μια ωραία ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Θα κοιτάξουμε να την απολαύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, όπως το ίδιο θα κάνουμε και με τις επιτυχίες μας. Μαντόνα για το ξεκίνημα.

Savas Garden, To The Moon and Back, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στο Θεόφιλο αλλά και τη Θεοφιλία που έχουν τη γιορτή τους. Σήμερα γιορτάζει και ο Προκόπης. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας και βεβαίως σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά και σε όλα τα αγαπημένα καρκινάκια που έχουν τα γενέθλιά τους και είναι και τα καλύτερα παιδιά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Θα ξεκινήσω από τον Πειραιά γιατί θέλω να σκέφτομαι ότι μπορεί να ετοιμάζεστε για κάποιο ταξίδι. Οπότε, αν κατευθύνεστε προς Πειραιά, να ξέρετε ότι θα συναντήσετε προβλήματα στην παραλιακή από το Μοσχάτο κιόλας και στην είσοδο του Πειραιά εκεί από Νέο Φάληρο, όπως και στην Κόνονος και την Αλυπέδου. Στον Κηφισό, τα πράγματα είναι δύσκολα και στα δύο ρεύματα εκεί στις Τρεις Γέφυρες, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην είσοδο στην Εθνική από ψηλά εκεί από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Τα προβλήματα κρατάνε μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο της πόλης, στη Συγκρού, από τη Φρατζή, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, τη Σταδίου, την Βασιλίσσης Σοφίας, από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα, όπως και στη Φιλολάο αυτή την ώρα υπάρχουν κάποια προβληματάκια, μικρά όμως, όχι πολύ εκτεταμένα, και τολμώ να πω ότι σε σχέση με άλλες ημέρες, κάπως σαν να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στην Κηφισίας τώρα, στο ρεύμα προς το κέντρο, στην Συμβολή της με την Κατεχάκη υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, ενώ κάποιες καθυστερήσεις στην Κηφισίας υπάρχουν και εδώ ψηλά στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Σε λίγο Teddy Swims και Bad Dreams, αμέσως τώρα είναι η Amy Winehouse, αυτό είναι το Back to Black, εδώ στον Easy 97,2.

Kiss και Every Breath You Take εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Για εσάς που κάπως μπορεί να έχετε μπουχτίσει λίγο, να πούμε ότι βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας. Υπάρχει έτσι ένα φως στο τούνελ. Και επίσης θα πούμε ότι εγώ και σήμερα σας έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα μείνετε μαζί μου, γιατί και το τραπέζι θα σας κάνω και θα ταξιδέψουμε μαζί σε πολύ ωραίους νησιώτικους προορισμούς. Θα σας στείλω να δείτε και μια υπέροχη έκθεση. Προς το παρόν θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι για το Pay Your Bills, γιατί ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Μπαίνετε στο soundis.gr, κάθετος Easy 972. Εκεί φυσικά μας ακούτε live όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Αλλά βρίσκεται και φόρμα συμμετοχής και για το Pay Your Bills, αλλά και για όλους τους διαγωνισμούς που τρέχουν στον Easy. Συντονίζεστε λοιπόν καθημερινά στο Easy Breakfast, αφού συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για το Pay Your Bills. Και εκεί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί και η Σταυρίνα και ο Νίκος ήταν συντονισμένοι, άκουσαν τα ονόματά τους, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους. Να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 33.200 ευρώ και συνεχίζουμε. Γι' αυτό μη χάσετε την ευκαιρία. Σε λίγο Kim Wilde και You Came. Αμέσως τώρα είναι ο Harry Styles που ολοκλήρωσε 12 sold out συναυλίες στο Wembley. Πάμε να τον απολαύσουμε στο As It Was.

0: 2,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 8 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται και εμείς θα πάμε στο καλύτερο, στο μεγαλύτερο, στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, και αυτό θα συμβεί την 3η 21 Ιουλίου. Αντένα τότε θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κορνητοπούλου και παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς, ο υπέροχος Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού, η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Αυτό είναι το ραντεβού μας την 3η 21 Ιουλίου στο Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και πάμε να ακούσουμε τι γίνεται κάθε πρωί στο Easy Breakfast εδώ στον Easy 97,2 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
3: Τίλε.
2: Ναι.
3: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Τηλεβόας.
2: Ακριβώς. Τηλεκίνηση. Ναι. Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
3: Σωστό.
2: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση. Ναι. Τηλεβόας.
3: Ναι. Τηλεργασία.
2: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
3: Τηλεσκόπιο.
2: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του άλλου.
3: Τηλεδιάγνωση.
2: Μα ωραία.
3: Ξέρεις ότι μου έχει βάλει τώρα.
2: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
3: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το θέλες.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: of the Sun, We Are the People, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 8 Ιουλίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και σήμερα η επιρροή που θα έχουν πάνω μας τα άστρα και τα ζώδια θα μας κάνει πιο παρορμητικούς, μπορεί και πιο βιαστικούς, για να ολοκληρώσουμε τις όποιες εκκρεμότητες και υποχρεώσεις έχουμε. Η μέρα σήμερα ανήκει σε αυτούς που έχουν ψυχραιμία και η μέρα απαιτεί σήμερα να έχουμε ψυχραιμία. Μετά το μεσημέρι κάτι γίνεται εκεί με τον ανάδρομο και θα μας δημιουργήσει δυσκολίες και στην επικοινωνία και στις μετακινήσεις, ενδεχομένως και κάποιον εκνευρισμό χωρίς να υπάρχει σημαντικός λόγος. Σήμερα είναι σημαντικό να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την ισορροπία στις σχέσεις και τις συνεργασίες μας και σήμερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι κρύοι, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι. Το βράδυ να σας πω ότι θα υπάρχει μια θετική και γλυκιά όψη για τις επαφές μας, οπότε απόψε μπορούμε να κανονίσουμε μια ωραία έξοδο, να δούμε φίλους μας και να ασχοληθούμε με ό,τι μας δίνει ευχαρίστηση και ικανοποίηση, και με αυτά τα δεδομένα που διαβάζουμε στο asimbilio.gr θα πορευτούμε στη σημερινή ημέρα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, προς το παρόν όμως πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την απλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι.

0: News.
1: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για την δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 πετύχει τον στόχο του 3,5% του ΟΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση για τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρευσε και για 8 ημέρες παραμένουν στο οικόπεδο στα Πετράλωνα. Παρατείνεται από το Υπουργείο Οικονομικών η αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και επιβολή φόρου υπεραξίας στα ακίνητα, με τη σχετική εξαγγελία να γίνεται από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Η Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε την απάντησή της στο εξώδικο που είχαν καταθέσει ενώσεις καταναλωτών και επαγγελματικοί φορείς για τα κόκκινα δάνεια. Διευκρίνησε ότι τοποθετείται αποκλειστικά για ζητήματα που εμπίπτουν στις νόμιμες εποπτικές αρμοδιότητές της. Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε την έναρξη ισχυρών στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε 3 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ. Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέριξεν, είπε παρευρισκόμενη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ότι προφανώς η Γροιλανδία δεν είναι προσπόληση. Και αυτό ως απάντηση στις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για έλεγχο της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Easy Sports.
1: Στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα, η Αργεντινή επικράτησε 3-2 της Αιγύπτου, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Στο Vancouver, η Ελβετία επικράτησε της Κολομβίας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στην κανονική διάρκεια, ο αγώνας έληξε 0-0, σκορ που διατηρήθηκε και στην παράταση.
0: Easy weather.
1: Γενικά έθερες ο καιρός στην Αττική με προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα ακυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, και ελπίζω αυτή η τεταρτούλα να σας συμπεριφέρεται ωραία. Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας και προχωράμε κανονικότατα για όλα αυτά τα ωραία πράγματα ενδεχομένως που περιμένουμε να μας φέρει το Σαββατοκύριακο. Σε λίγο Lionel Richie και Hello, σε λίγο έρχεται η Sia με το Unstoppable. Άμεσως τώρα πάμε να απολαύσουμε το Lenny Kravitz. Αυτό είναι το I Belong To You εδώ στον Easy 97,2.

Είναι ο Lionel Richie με το Hello εδώ στο Easy 97,2. Ο Lionel Richie που αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας τις τελευταίες μέρες, ωστόσο από ό,τι φαίνεται είναι καλύτερα, ενημέρωσε τους φανς του και εννοείται και εμείς το ευχόμαστε περαστικά και γρήγορα να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις που από ό,τι φαίνεται τόσο πολύ και αυτός όπως όλοι οι καλλιτέχνες αγαπάει. Ο Easy τώρα σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience για ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις αλλά και εμπειρίες virtual reality σας περιμένουν σε αυτή την έκθεση που δεν αφηγείται απλώς στη ζωή της Frida Kahlo, μας καλεί να τη ζήσουμε κι εμείς μαζί. Αν σας ενδιαφέρει να κερδίσετε, να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 11 Ιουλίου και να μάθετε τα πάντα για την αγαπημένη Frida Kahlo, θα μου στείλετε τη λέξη Frida στο Viber του Easy το 6981972972. Φυσικά οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα και έτσι αυτές τις μέρες που έχουμε μείνει στην πόλη και μετράμε αντίστροφα ενδεχομένως για τις καλοκαιρινές μας διακοπές ή για τις εξορμήσεις μας, είναι ωραίο να γεμίζουμε τις μέρες μας με όμορφα και ενδιαφέροντα πράγματα και φυσικά αυτή η έκθεση σίγουρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, θα σας χαρίσει πολύ ωραίες στιγμές. Μιλάμε για τη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience. Περιμένω τα μηνύματά σας. Καλή σας επιτυχία. Αμέσως τώρα, Ντεμιάνο Ντάβιντ, Next Summer για τη συνέχεια.

Fading Like a Flower εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό, όχι δεν μεσημέριασε ακόμα, κάπως δεν ξέρω, υπάρχει μια βιασύνη για να πάει μεσημέρι. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 8 Ιουλίου και βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 11.30. Κάπου εδώ να σας θυμίσω ότι αν ετοιμάζεστε για καλοκαιρινές διακοπές, εμάς μας παίρνετε μαζί σας όπου και αν πάτε, μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, το οποίο βεβαίως κατεβάζετε εντελώς δωρεάν και εκεί έχετε πρόσβαση σε πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Καταρχάς μας ακούτε live, όπως είπαμε, όπου και αν είστε, όπου και αν βρεθείτε. Κατά δεύτερον, σας έχουμε όλα αυτά τα web radios του Easy 97,2 και όχι μόνο. Στο Soundis θα βρείτε πάρα πολλά online radios και σίγουρα θα βρείτε κάποιο που θα ταιριάξει απόλυτα με τα δικά σας γούστα. Θέλω να μπείτε και να τα εξερευνήσετε λιγάκι, γιατί είναι πραγματικά υπέροχα και ένα και ένα. Και βέβαια έχουμε και τα podcast μας, τα οποία δημιουργούνται σε συνεργασία με πολύ πολύ αξιόλογους συνεργάτες. Οπότε μπείτε στο soundis.gr, κάθετος Easy 97,2. Φυσικά βρίσκεται και όλα τα νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες και βέβαια παίρνετε και μέρος σε όλους αυτούς τους πολύ ωραίους διαγωνισμούς που σας έχουμε. Huba Stank, The Reason, σε λίγο, αμέσως τώρα Miley Cyrus, αυτό είναι το Flowers, εδώ στον Easy.

0: Blue Hotel εδώ στον Easy 97,2. Τώρα Blue Hotel δεν ήταν αυτό από το οποίο βγήκαν οι Τζένιφερ Λόπες μαζί με τη δική μας Ήλια Κρυθαριώτη. Ήταν όμως ένα πολύ εντυπωσιακό ξενοδοχείο από το οποίο τις είδαμε να αποχωρούν, έτσι πολύ αγαπημένες, φωτογραφήθηκαν και μαζί. Ενώ στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ήλια Κρυθαριώτη έγραψε ότι συναντήθηκε με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο και καλά, εντάξει, προφανώς και δεν γίνεται να μην συμφωνήσουμε. Τώρα ότι μέσα στο καταγαλλείο καιρό και στην Τάλα η Τζέι Λο ήταν με γούνα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά να σου πω και κάτι, Τζένιφερ Λόπεζ είσαι, άμα θες να φορέσεις και τη γούνα στους 40 βαθμούς, μια χαρά θα το κάνεις. Για την ιστορία να πούμε ότι οι δυο τους συναντήθηκαν στο Παρίσι στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλής ραπτικής και σε λίγες ημέρες, σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί και η επίδειξη της Ελληνίδας σχεδιάστρια. Συγκεκριμένα, όχι σε λίγες μέρες, αύριο, οπότε ένα μεγάλο μπράβο στη Ήλια Κρυθαριώτη, δείχνει έτσι πόσο καταξιωμένη είναι με όλες αυτές τις πολύ όμορφες συμμετοχές και με όλες αυτές βέβαια τις πολύ σημαντικές συνεργασίες που έχει κάνει. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Τζενέιρη. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Έλεν Τζενέιρη, είχαμε Τζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
12: παντρούσκα.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω.
13: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Λίωνα Λιούις και Bleeding Love εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λιγάκι έρχομαι με σούπερ διαγωνισμό με τη C-Jet, στον οποίο θα διεκδικήσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό C-Jet της επιλογής σας. Γι' αυτό σας θέλω στην παρέα μου. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Δελτίο ειδήσεων και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Easy.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητής του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Τι θα τα κάνει, Γιάννη, κατά
3: τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμό σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
17: Αμέ.
16: Θα έρθει από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Επιμένεις?
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε?
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς δηλαδή?
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις?
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
18: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
20: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
4: 16 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
21: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
22: Plus.
23: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
24: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
23: Δηλαδή
24: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
23: Plus

επέκτασης των χωρικών υδάτων. Τεράστια ανατροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται πως η 54χρονη μητέρα σκότωσε τον 26χρονο γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ο γιος της επέστρεψε από το Βερολίνο για να την πείσει να δεχθεί βοήθεια από ψυχίατρο. Ο 65χρονος Ιταλός δεν αντιλήφθηκε τη μεγάλη αναστάτωση εκείνο το βράδυ, αφού είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και υπνοτικών χαπιών, όπως επιβεβαιώθηκε και από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Σήμερα αναμένεται να αποφυλακιστεί ο Ελληνοαυστραλός James Dalamangas. Ο δικηγόρος του ζήτησε την αποφυλάκηση του 56χρονου και το Συμβούλιο Θετών Πάτρας την έκανε δεκτή, αφού το αδίκημα για το ελληνικό δίκαιο έχει παραγραφεί. Στάση εργασίας προκήρυξε για την ερχόμενη 3η 14 Ιουλίου Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας ότι η Ισπανία είναι ένας απέσιος εταιρός στο ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία. Easy Sports. Στο Vancouver, η Ελβετή επικράτησε τη Κολομβία με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στην κανονική διάρκεια, ο αγώνας έληξε 0-0 σκορ που διατηρήθηκε και στην παράταση. Φιλικό παιχνίδι παίζει σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Ολυμπιακός με την Πολωνική Ράκοφ στην Ολλανδία. Easy weather. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την έμι θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Ωραία καλοκαιρινή ημέρα με ωραίες θερμοκρασίες. Νομίζω ότι όλο αυτό που ξαφνικά κάπως όλη η Ευρώπη σκάει και εμείς δεν έχουμε αυτούς τους καύσονες που τις προηγούμενες χρονιές μας ταλαιπωρούσαν από το Μάιο. Δεν ξέρω, εγώ το παίρνω πάρα πολύ θετικά. Και έτσι λοιπόν αντιμετωπίζουμε τις ημέρες μας με κάποια αισιοδοξία. Πάμε στις επιτυχίες μας. Enrique Iglesias και Bailamo σε λίγο Hozier και Take Me to Church. Αμέσως τώρα είναι η Laura Branigan και αυτό είναι το Self Control. Εδώ στον Easy 97,2 φυσικά σε λίγο ταξιδεύουμε με Sea Jets.

Ε, μας ταξιδεύει. Το λες και καλοκαιρινό αυτό το τραγούδι. Τα απολαμβάνουμε παρέα στο μεσημέρι της Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Σήμερα η ώρα είναι 12 και 4. Και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, ναι, θέλετε Sea Jets. Γιατί με τη Sea Jets θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας και θα επιλέξετε ανάμεσα στις καθημερινές, πρωινές αλλά και απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά για Σέριφο σε 2 ώρες, για Σύφνο σε 2 ώρες και 30 λεπτά, για Μήλο σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Ταξιδεύετε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και αν θέλετε να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας, μου στέλνετε τη λέξη Sea Jets στο Viber του Easy το 6981972972. Κάποιος σήμερα θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση, ένας τυχερός ο οποίος θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή για όποιον προορισμό Sea Jets θέλει. Καλή επιτυχία και καλό σας ταξίδι. Ο νικητής φυσικά ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα και εσείς μένετε συντονισμένοι στις εκπομπές μας, γιατί συνεχίζουμε, σας ταξιδεύουμε. Αυτό κάνουμε και το χαιρόμαστε πολύ. Σε λίγο Teddy Swims και Lose Control, Dora Kwan και Shine, εδώ στον Easy.

Τι τραγουδάρα από τα αγαπημένα μας 90's. Το απολαμβάνουμε παρέα στις 12.30 εδώ στο Easy 97,2. Σήμερα είναι Τετάρτη, 8 Ιουλίου και η αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία της Οδύσσειας στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει αρχίσει και έτσι τις προηγούμενες ημέρες, συγκεκριμένα το βράδυ της Δευτέρας που μας πέρασε, είχαμε και την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο. Εδώ είναι τώρα να ξεκινάς για το ποιος βρέθηκε στο κόκκινο χαλί και να τελειώνεις μεθαύριο. Καταρχάς εκεί ήταν φυσικά ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης ο Κρίστοφερ Νόλαν. Εκεί φυσικά βρέθηκε και ο πρωταγωνιστής Ματ Ντέιμον και η Τόμ Χόλαντ, Ζεντάγια, Αν Χάθαουεϊ, Ρόμπερ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόγκο, Σαρλίζ Θέρον και όλοι οι υπέροχοι αυτοί ηθοποιοί που συμμετέχουν στην επική αυτή ταινία. Εννοείται πως έκλεψαν τις εντυπώσεις, εννοείται πως πόζαραν υπέρλαμπροι στο κόκκινο χαλί. Δεν ήξερες πραγματικά ποιο να πρωτοθαυμάσεις και ποιο να πρωτοκοιτάξεις. Όσον αφορά τώρα τις κριτικές, και αυτές να σας πω την αλήθεια, φαίνεται να είναι όχι απλά καλές, οριακά διθυραμβικές. Έτσι λοιπόν, μετά την πρεμιέρα είχαμε και τις πρώτες κριτικές. Πολλοί αναφέρθηκαν σε μια κινηματογραφική πανδεσία, την χαρακτήρισαν την ταινία συγκλονιστική, είπαν ότι ήταν απόλυτος θρίαμβος για τον Κρίστοφερ Νόλαν και από ό,τι φαίνεται μιλάμε για μια επική εμπειρία που αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές στη φιλμογραφία του Βρετανού δημιουργού. Εμείς είμαστε στην αναμονή και πραγματικά περιμένουμε να τη δούμε κι εμείς στη μεγάλη οθόνη. Σε λίγο Κριστίνα Αγγιλέρα, τώρα είναι η Ολίβια Ντίν και αυτό είναι το So Easy to Fall in Love εδώ στον Easy 97,2.

0: Just an Illusion εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης 8 Ιουλίου σήμερα και το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου. Και έτσι επιστρέφει το διεθνές γυναικείο τουρνουά τένις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις αλλά και η δική μας Μαρία Σάκαρη που θα αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις με το Athens Open να πραγματοποιείται στο Stadion Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Υπέροχα νέα, όπως είπαμε, 11 με 19 Ιουλίου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες. Μετά την τρίτη, εγώ λέω οπότε και για σένα τίποτα γιόλο. Θα δεις.
3: Ναι,
2: θα
3: κάτι δεις διαφορετικό.
2: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω,
3: ναι.
2: Μετά θα χωρίσω.
3: Εντάξει.
2: Ναι, τελευταία εβδομάδα εγώ θα είμαι εδώ με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
3: Εγώ γυμνισμό.
2: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
3: Λοιπόν.
2: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
3: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
2: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
3: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
11: Τι μπάνιο.
12: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
11: Τι μπάνιο.
12: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Dream εδώ στον Easy 97,2 και σήμερα δύο από εσάς θα κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Σε λίγο λοιπόν παίζουμε μαζί, γι' αυτό θέλω να μείνετε στην παρέα μου και έτσι να σας κεράσω το γεύμα σας, το δείπνο σας, ό,τι εσείς θέλετε από την Pizza Fan. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Πριν από αυτό όμως πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατά στην πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas.

0: Νομίζω ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Plus. Plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συνεδριάζει σε υψηλούς τόνους μετά τα αιτήματα της αντιπολίτευσης να κληθούν ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ο Ισραηλινός επιχειρηματίας για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Τεράστια ανατροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται πως η 54χρονη μητέρα σκότωσε τον 26χρονο γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα και ο γιος της επέστρεψε από το Βερολίνο για να την πείσει να δεχθεί βοήθεια από ψυχίατρο. Ο 65χρονος Ιταλός δεν αντιλήφθηκε τη μεγάλη αναστάτωση εκείνο το βράδυ, αφού είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και υπνοτικών χαπιών, όπως επιβεβαιώθηκε και από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Σε 5.500 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών θα προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας και το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί επίσημα η κατανομή των θέσεων. Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ξεκινήσει η όλη διαδικασία για τις προσλήψεις των αναπληρωτών που θα καλύψουν τα κενά. Δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α στα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου μέσω της πλατφόρμας κλιματιστικά.cityofathens.gr. Οι τιμές του πετρελαίου είναι άνω του 5% μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης αναζωπήρωσαν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή.
8: Easy Sports.
9: Στο Vancouver, η Ελβετία επικράτησε τη Κολομβία με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στην κανονική διάρκεια, ο αγώνας έληξε 0-0, σκορ που διατηρήθηκε και στην παράταση. Φιλικό παιχνίδι παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός στις 7 το απόγευμα με την Πολωνική Ράκοβ στην Ολλανδία.
8: Easy Weather.
9: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική με προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Μια χαρά, δεν γκρινιάζουμε, όλα είναι τέλεια. Έτσι, με αυτή τη διάθεση, τη λίγο παρανοϊκή θα την πω, θα συνεχίσουμε παρέα μέχρι τις 2, ενώ σε λιγάκι θα σας δώσω και την ευκαιρία να διεκδικήσετε το σημερινό σας γεύμα, δείπνο ή ό,τι θέλετε από την αγαπημένη μας Pizza Fan, γι' αυτό μείνετε εδώ. Σε λίγο California Dreaming, σε λίγο Pharrell Williams και Happy, τώρα ένα τραγούδι που πραγματικό αγαπώ, Ten Sharp και You. Yeah.

Είναι το California Dream, είναι εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης 8 Ιουλίου σήμερα, με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η Pizza Fan σήμερα είναι η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery. Και συνεχίζει δυνατά. Είχαμε και το νέο opening στο Ρίο, στη διεύθυνση Αθηνών 13. Ένα lounge γεμάτο φοβερές γεύσεις που είναι η χαρά των Pizza Lovers και λαχταριστές δοκιμές από τις νέες premium pizzas με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου. 30 χρόνια τώρα, Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Και εμείς και σήμερα παίζουμε για να κερδίσετε. Εμείς παίζουμε, εσείς κερδίζετε. Δύο από εσάς λοιπόν θα κερδίσετε από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Εγώ σας λέω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς πρέπει να βρείτε το όνομά της. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε με αυτή την πίτσα που έχει λευκή σάλτσα, γκούντα φλέκς, παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Πάμε να μετρήσουμε τυριά για να μου στείλετε τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Λευκή σάλτσα, γκούντα, φλέξ παρμεζάνας, σκληρό τυρί και μοτσαρέλα. Στείλτε μου τη σωστή απάντηση λοιπόν στο πώς λέγεται αυτή η πίτσα και μπείτε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους δύο σημερινούς νικητές. Σε λίγο ο Backstreet Boys και πολύ αγαπημένο, άμεσος τώρα το κορίτσι αυτό που μας αρέσει πολύ, είναι η Ray και το Where's My Husband.

Girl Survive εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης 8 Ιουλίου σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy 972 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια να συντονιστείτε στο Easy Breakfast, την πρωινή μας εκπομπή εδώ στο Easy με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, οι οποίοι καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό, ακριβώς όπως έγινε σήμερα το πρωί με τη Σταυρίνα και με τον Νίκο, οι οποίοι ήταν συντονισμένοι, άκουσαν τα ονόματά τους, τα έκαναν τέλος πάντων όλα όλο σωστά και έτσι τους πληρώσαμε τους λογαριασμούς τους. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 33.200 ευρώ. Γι' αυτό μη χάσετε κι εσείς την ευκαιρία να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Εμείς θα το κάνουμε σίγουρα με πολύ μεγάλη μας χαρά. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: So Naked Feel So Good εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με αφορμή την πρώτη επέτειο από την επανένωσή τους, οι Oasis έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο teaser του ντοκιμαντέρ με τίτλο Don't Look Back in Anger, το οποίο βεβαίως καταγράφει την πολυσυζητημένη επιστροφή των αδελφών Noel Gallagher και Liam Gallagher, οι οποίοι πέρσι έκαναν μια τεράστια περιοδία με όλες τις συναυλίες τους να είναι sold out και με τον κόσμο, με τους φανς του, να μην πιστεύουν ότι έχει γίνει αυτή η επανένωση, γιατί κάπου δεν περιμέναμε, να σας πω την αλήθεια, ότι όντως θα συμβεί. Ωστόσο φαίνεται ότι τα δύο αδέρφια, τα αδέρφια Γκάλαχερ, τα βρήκανε τουλάχιστον στα βασικά, τουλάχιστον κάνανε έτσι αυτή την μεγάλη σειρά συναυλιών, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε και το πρώτο αυτό ντοκιμαντέρ. Το τρέιλερ τώρα του ντοκιμαντέρ διαρκεί 45 δευτερόλεπτα και, όπως είναι φυσικό, περιλαμβάνει πλάνα από όλες αυτές τις sold out και άκρως επιτυχημένες συναυλίες της περιοδίας, στιγμές από τις πρόβες αλλά και αποσπάσματα από τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις τους, ενώ να πούμε ότι το Don't Look Back in Anger δημιουργήθηκε από τον Steven Knight, δημιουργό της σειράς Peaky Blinders, οπότε καταλαβαίνουμε ότι το επίπεδο σίγουρα θα είναι πολύ πολύ ανεβασμένο. Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες IMAX του κινηματογράφου το Σεπτέμβριο και εννοείται ότι το περιμένουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
8: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4
0: 3 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
17: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
21: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
22: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
23: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: εδώ και αυτό είναι το Hunter, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά πριν από τις 2 βρισκόμαστε, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αυτή είναι η ώρα που εγώ σας αφήνω. Ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι τώρα, ακριβώς ό,τι κάνουμε καθημερινά. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος. Θέλω να σας ευχηθώ ότι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να μου είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεξτρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου.

αυτή τη φορά κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο αφού χαρακτηρίζει ακροδεξιό παρτάλι, μεταξύ άλλων ζητά να πάψει να λερώνει με αχυδαιότητες την αριστερά, είπε χαρακτηριστικά. Σε 5.500 προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών θα προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας και το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί επίσημα η κατανομή των θέσεων. Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία για τις προσλήψεις των αναπληρωτών που θα καλύψουν τα κενά. Ανοιχτή παραμένει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δωρεάν φιλοξενίας βρεφών νηπίων στους 28 βρεφών νηπιακού σταθμού της ΔΥΠΑ. Παρατείνεται από το Υπουργείο Οικονομικών η αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και επιβολή φόρου υπεραξίας στα ακίνητα, με τη σχετική εξαγγελία να γίνεται από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στάση εργασίας προκήρυξε για την ερχόμενη 3η 14 Ιουλίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή. Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου φετινές θερινές εκπτώσεις και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου. Τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου με ενδεικτικό ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα, χωρίς η λειτουργία να είναι υποχρεωτική. Οι τιμές του πετρελαίου είναι άνω του 5% μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης αναζωπήρωσαν τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Easy Sports. Στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα, η Αργεντινή επικράτησε με 3-2 της Αιγύπτου, παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Στο Vancouver, η Ελβετία επικράτησε της Κολομβίας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στην κανονική διάρκεια, ο αγώνας έληξε 0-0, σκορ που διατηρήθηκε και στην παράταση. Φιλικό παιχνίδι παίζουν το απόγευμα στις 7 ο Ολυμπιακός με την Πολωνική Ρακόφ στην Ολλανδία. Easy weather. Γενικά έθρεσε ο καιρός με λίγες προσκαιρές νεφώσεις μέχρι τις απογευματινές ώρες, όπου είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι ενότητες διευθυνσής 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τώρα μέχρι και τις 5. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Ωραίο καλοκαίρι ζούμε, ακόμα και να το ζούμε εδώ στην Αθήνα. Οι θερμοκρασίες είναι αξιοπρεπείς, θα έλεγα. Ό,τι πρέπει για εμάς που ακόμα είμαστε στην Αθήνα και δουλεύουμε και δεν έχουμε πάρει τους δρόμους και τα νησιά. Τώρα, θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, αν θέλετε κι εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μου και να μου πείτε τα νέα σας, πού σας πετυχαίνω, πώς είναι τα κέφια σήμερα. 6981-972-972, αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, τις φωτογραφίες σας, αν είστε κάπου ωραία και θέλετε έτσι να το μοιραστείτε μαζί μου και να ζηλέψω λίγο. Επίσης με βρίσκετε και στο Instagram του Easy97,2, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία. Γενικά κάπου θα με βρείτε, δεν μπορεί. Μέχρι και τις 5 σε κάθε περίπτωση θα είμαι εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και ξεκινάμε με Modern Talking. Καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσετε.

Σαντάνα και Smooth. Εδώ στο Νίζι 97,2. 8 Ιουλίου σήμερα, Τετάρτη. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά, αστρολογική ματιά, στη σημερινή ημέρα. Είμαστε κάπως πιο παρορμητικοί σήμερα, πιο βιαστικοί, γιατί θέλουμε και βιαζόμαστε να ολοκληρώσουμε τις όποιες εγκρεμότητες και υποχρεώσεις έχουμε. Κρατήστε αυτό όμως, η σημερινή ημέρα ανήκει σε αυτούς που έχουν ψυχραιμία, γιατί μάλλον το απαιτεί κιόλας η σημερινή ημέρα, απαιτεί ψυχραιμία. Έχουμε και έναν ανάδρομο Ερμή που δημιουργεί δυσκολίες και στην επικοινωνία μας, το έχουμε καταλάβει, κάτι έχουμε καταλάβει, και στις μετακινήσεις μας, και γενικά υπάρχει μια τάση για εκνευρισμούς χωρίς λόγο, έτσι, αυτό που λέμε για ψιλοπίδημα. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ισορροπία μας και στις σχέσεις μας και στις συνεργασίες μας. Πιο προσεκτικοί θα πρέπει σήμερα να είναι οι κρύοι, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι. Δεν είναι αρνητική η μέρα για τα αποτελέσματα, απλώς είναι λίγο πιο επενδυτική για αυτά τα ζώδια και γι' αυτό άλλωστε χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή.

Chris Isaac. No. Στον Easy 97,2. Και Wheat Game. Και πάμε τώρα στο μεγάλο μας διαγωνισμό, το Pay Your Bill Easy με τον Easy, που και σήμερα το πρωί είχε τυχερούς, όχι έναν, δύο. Τη Σταυρίνα και τον Νίκο. Και οι δύο ήταν συντονισμένοι και πάρα πολύ γρήγοροι, θέλω να σας πω. Κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα μας και το Pay Your Bill τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 160 ευρώ. Τώρα, αν αναρωτιέστε πόσα χρήματα έχουμε δώσει για να πληρώσουμε τους δικούς σας λογαριασμούς από την πρώτη μέρα του Pay Your Bills μέχρι σήμερα, θα σας πω την απάντηση. Η συνολική αξία ξεπερνά τις 33.200 ευρώ, οπότε δηλώστε και εσείς συμμετοχή, μπείτε στο soundees.gr / easy972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, να είστε συντονισμένοι φυσικά εδώ στο Easy και στο Easy Breakfast και εύχομαι, πολύ πιθανό βέβαια να ξέρετε, να είστε εσείς ο επόμενος ή η επόμενη που θα πληρώσουμε και τους δικούς σας λογαριασμούς.

0: Yo, The Voice. Είναι μεσημέρι Τετάρτης και το περνάμε μαζί. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 στην παρέα σας. Μέχρι και τις 5 είναι 8 Ιουλίου σήμερα και μετράμε αντίστροφα για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, 21 Ιουλίου. Ο Αντένα λοιπόν μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Αυτό όλο συμβαίνει, να ξέρετε, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, ενώ χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Οπότε σας περιμένουμε εκεί την 3η 21 Ιουλίου στο Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break. Μείνετε εδώ, γιατί επιστρέφουμε με Michael Jackson και Robbie Williams. Έχω και άλλα πολλά. Τι να σας λέω τώρα, μείνετε εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
3: Τίλε.
2: Ναι.
3: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Τηλεβόας.
2: Ακριβώς. Τηλεκίνηση, ναι. Τηλέγραφος, τηλεπικοινωνία.
3: Σωστό.
2: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση. Ναι. Τηλεβόας.
3: Ναι. Τηλεργασία.
2: Τηλεργασία, ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
3: Τηλεσκόπιο.
2: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του άλλου.
3: Τηλεδιάγνωση.
2: Μα ωραία.
3: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
2: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
3: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
16: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
15: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
17: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 2. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα και στο Φραγκίσκο αλλά και στο Γιώργο. Και όταν το σύμπαν ζητά ένα νέο ήρωα, ξέρετε τι έρχεται. Έρχεται η Supergirl. Ένα διαστημικό ταξίδι δικαιοσύνης, εκδίκησης και ανακάλυψης σας περιμένει τώρα στα Village Cinemas. Μπορείτε να κλείσετε τώρα και όλες τα εισιτήριά σας και σε IMAX και να γίνετε από τους πρώτους που θα γνωρίσουν τη νέα ηρωίδα της DC. Μην περιμένετε καθόλου, μπείτε στο villagecinemas.gr γιατί είπαμε έρχεται η Supergirl και ανυπομονούμε να τη γνωρίσουμε. Πάμε στα νέα των 3 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει γύρω μας. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε Wham, Brian Adams και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάτιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την απλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKA P5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Φουλ και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
13: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
16: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
15: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
16: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
15: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
17: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
18: Easy News.
19: Με την Άντζελα Πασχοπολού, πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμηλο Λάρισας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζήταμε επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αντιδράσεις προκάλεσαν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης οι σημερινές δηλώσεις του Κυριακού Μητσοτάκη κατά την δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοιχτή απειλή πολέμου από την Τουρκία σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος επέκτασης των χωρικών υδάτων. Παράταση στην απογραφή των ασανσέρ και την αναστολή των κυρώσεων προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε την απάντησή της στο εξώδικο που είχαν καταθέσει ενώσεις καταναλωτών και επαγγελματικοί φορείς για τα κόκκινα δάνεια, διευκρινίζοντας ότι το τοποθετείται αποκλειστικά για ζητήματα που εμπίπτουν στις νόμιμες εποπτικές αρμοδιότητες της. Δωρεάν διάθεση των πρώτων 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α στα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου μέσω της πλατφόρμας κλιματιστικά.cityofathens.gr.

0: βροχής κυρίως στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι νότιες διευθυνσίες 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν αφού ενημερωθήκαμε. Καλό σας μεσημέρι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας. Μέχρι και τις 5. Καλώς ήλθατε να πω σε εσάς που τώρα μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Να θυμίσω ότι όπου κι αν είστε, μπορείτε με ένα κλικ να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2 μέσα από το soundees.gr και το Soundees App. 8 Ιουλίου σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στον Προκόπη που γιορτάζει, αλλά και στο Θεόφιλο. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα. Και να σας πω επίσης ότι σήμερα 8 Ιουλίου είναι Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας. Έρε γλέντια, όλοι εμείς οι αλλεργικοί να ενωθούμε σήμερα. 6981-972-972, ρυθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με WAM.

Please Forgive Me και Bryan Adams. Και αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να το πει και ο Harry Styles στη συναυλία του. Αυτό το αγόρι σε κάθε live του τελικά έχει όλο και κάποιο απρόοπτο. Λοιπόν, ακούστε τι έπαθε τώρα. Είχε ένα μικρό ατυχηματάκι τέλος πάντων στην τελευταία συναυλία του ο Harry Styles στο Λονδίνο. Ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό σερί 12 εμφανίσεων στο εμβληματικό στάδιο Wembley του Λονδίνου το περασμένο Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο της περιοδίας του, και φυσικά ο κόσμος τον αποθέωσε. Όμως, στα τελευταία λεπτά της βραδιάς, και ενώ ερμήνευε τη μεγάλη του επιτυχία As It Was, ο Harry Styles γονάτισε στη σκηνή μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές, και εκεί που έχει γονατίσει, αντιλήφθηκε ότι το φερμουάρ στο παντελόνι του έχει μείνει ανοιχτό, προφανώς καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Εννοείται ότι όλο αυτό έχει καταγραφεί σε βίντεο, εννοείται ότι όλα αυτά τα βίντεο κυκλοφορούν στα social media και ειδικά στο TikTok από τους θεατές. Ο Harry Styles σπέβδει αμέσως να κουμπώσει, να σηκώσει το φερμουάρ τέλος πάντων, να διορθώσει το λάθος αυτό, και συνεχίζει κανονικά την εμφάνισή του. Μπορεί και να μην το καταλάβαινες αν ήσουν εκεί, αλλά στα βίντεο θα το καταλάβεις, εννοείται, και με το παραπάνω. Ο κόσμος αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ και μάλιστα σχολίαζε στο TikTok ότι παραλίγο να προσφέρει δωρεάν θέαμα ο Harry Styles, και είπανε όλοι φυσικά ότι δεν θα ήταν μια κανονική συναυλία του Harry Styles χωρίς ένα τέτοιο απρόοπτο. Η βραδιά όμως είχε και συγκινητικές στιγμές. Εννοείται ότι ευχαρίστησε ο ίδιος δημόσια τα πρώην μέλη του συγκροτήματος One Direction από

Mark Almon και Jill Pitney στον Easy 97,2 και καλό σας μεσημέρι. Πάμε τώρα σε έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό, σε ένα πολύ ωραίο δώρο από τη Σεπτόνα. Η Σεπτόνα από το 1975 φροντίζει την καθημερινή προσωπική περιποίηση με αξιοπιστία και ποιότητα. Τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς για φέτος στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα, με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα μας και με ιδιαίτερα μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις μας, μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης, σε μια φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Στο Viber τρέχει ο διαγωνισμός, οπότε θα γράψετε τη λέξη Σεπτόνα, θα αφήσετε κενό, το όνομα το επώνυμό σας απαραίτητος και θα το στείλετε το μήνυμα αυτό στο Viber του Easy 6981. 972-972, είπαμε, για να κερδίσετε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Blinding Lights ακόμα και The Weeknd εδώ στον Easy.

0: ωραίο τραγούδι. Call Me και Blondie. Είναι μεσημέρι Τετάρτης και το περνάμε μαζί εδώ στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τέννις στην Ελλάδα μετά από 35 χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τέννις, με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, υπόσχονται μοναδικές αλλά και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο Stadion Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Έχω Pointer Sisters και I'm so excited. Αμέσως μόλις επιστρέψω εδώ στον Easy.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενοι.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
14: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
13: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
9: Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτίζεις.

0: λίγο πριν από τις 4. Καλησπέρα στην Αλεξία, καλησπέρα στο Φώτη, στην Αγγελική, στην Κάτια και στο Θάνο που επικοινώνησαν μαζί μου. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από την Πρέβεζα, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τη Λεμεσό της Κύπρου, συντονισμένη η Κύπρος και σήμερα εδώ στο Easy 97,2 μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4, αυτό σημαίνει ότι θα πάμε στα νέα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μείνετε εδώ, επιστρέφω και έχω και Roxette και Bruno Mars και άλλα πολλά.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητής του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Τι θα τα κάνει, Γιάννη,
3: τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, Μαρία, συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
18: για πάντα.
17: Για πάντα. Χαλαρά.
18: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή
22: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία από την

0: Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΙ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημά τους, ωστόσο ο νεαρός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα στάσης και ακολούθησε καταδίωξη. Τέλος στις καθυστερήσεις και στις παρερμηνίες φέρνει το νέο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης τροχαίων κλήσεων, σύμφωνα και με τους αρμόδιους. Ειδικότερο ο διοικητής τροχαίας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης, προανήγγειλε ταχύτατες διαδικασίες με στοχευμένη και πεντακάθαρη ενημέρωση για την παράβαση. Όπως σημείωσε, το νέο ψηφιακό μοντέλο αναμένεται να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της τροχαίας, διευκολύνοντας παράλληλα και τους ίδιους τους πολίτες. Την χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητάμε επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας. Η Μαρί Λεπέν, η οποία έπαιξε τα ρέστα της αποφασίζοντας να είναι υποψήφια στις γαλλικές προεδρικές εκλογές παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό, αρχίζει σήμερα την προεκλογική της εκστρατεία, αψηφώντας τις επικρίσεις των αντιπάλων της και τον κίνδυνο να αποτύχει το τολμηρό δικαστικό στοίχημα της. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε ακόμα μια μεταγραφική βόμβα το φετινό καλοκαίρι, δίνοντας τα πράσινα τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.
1: Easy weather.
0: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits
1: ever. Easy 97,2. Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Μόλις τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Εμείς είμαστε εδώ από νωρίς, από τις 2 το μεσημέρι. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μαζί πάμε μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στον Παύλο, στον Οδυσσέα, στη Φωτεινή και στην Ώρα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. 69-81-972-972. Ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου στο παρεάκι που μας ακούει από την Πάρο. Είναι συντονισμένοι όλο αυτό το παρεάκι εδώ στον Easy 97,2 και περνάτε καλά, ε? Περνάτε καλά. Αυτό έλειπε, να μην περνάτε καλά εκεί στην Πάρο. Μια χαρά. Λοιπόν, μου στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber, όπως σας είπα. Με βρίσκετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Listen to your heart, Roxette. Έτσι ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Σε λίγο έρχεται και Bruno Mars και For Non-Blondes και άλλα πολλά.

Fernand Blanc και WhatsApp. Και θα σας πω εγώ τώρα τι συμβαίνει με τη Σαρλίζ Θερόν, η οποία προφανώς έχει μπει για τα καλά στο πετσί του ρόλου της Καλυψούς, της μυθικής θεάς που κράτησε αιχμάλωτο τον Οδυσσέα για 7 χρόνια. Αυτό το ρόλο υποδίεται η Σαρλίζ Θερόν στην ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, και μόνο έτσι μπορώ να εξηγήσω αυτήν την άκρος αποκαλυπτική ανάρτηση που έκανε πριν από την πρεμιέρα της Οδύσσιας του Νόλαν στο Λονδίνο. Προφανώς και η Σαρλίζ Θερόν θα ήθελε να μαγέψει τους followers της στο Instagram. Έκανε λοιπόν μία ανάρτηση, ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία είναι εντελώς γυμνή, φορά μόνο τα διαμαντένια σκουλαρίκια της και φυσικά είναι κούκλα. Και μπορεί αυτή όντως να ήταν πολύ αποκαλυπτική η φωτογραφία, όμως η Σαρλίζ Θερόν, θέλω να σας πω ότι εντυπωσίασε τους πάντες με το στυλ της και με τις επιλογές της, τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Παρίσι, όπου συνεχίστηκαν οι προβολές της Οδύσσιας. Μια κούκλα η Σαρλίζ Θερόν, ό,τι και να κάνει, είτε γυμνή είτε ντυμένη, είναι νομίζω η απόλυτη.

Coolio, Gangsters Paradise, If You Know, You Know. Κάπως έτσι πάει. Μεσημέρι Τετάρτη το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και τρία ζώδια να ξέρετε, όχι τρία, τέσσερα για την ακρίβεια, να περιμένουν περισσότερες ευκαιρίες, να περιμένουν επαγγελματική εξέλιξη αλλά και οικονομική ενίσχυση. Και όλα αυτά οφείλονται στο Δία, ο οποίος έχει περάσει στο Λέοντα. Δεν μας ενδιαφέρει βέβαια που έχει περάσει ο Δίας. Πάμε στο Διατάφτα, γιατί ξέρω ότι σας ενδιαφέρει ποια είναι αυτά τα ζώδια, τα οποία θα έχουν ευκαιρίες, εξέλιξη και οικονομική εύνοια και ενίσχυση. Ο καρκίνος είναι ένα από αυτά τα ζώδια. Αν σκέφτεστε να κάνετε ένα νέο επαγγελματικό ή οικονομικό βήμα, αυτή η περίοδος είναι κατάλληλη για εσάς, μπορεί να σας ευνοήσει. Κάντε την απαραίτητη προετοιμασία, αλλά μην αφήσετε το φόβο να σας κρατήσει πίσω. Ο Σκορπιός επίσης ενθαρρύνεται πάρα πολύ να αφήσει πίσω τη συνήθεια και να δοκιμάσει κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε, αν θέλετε να ξεκινήσετε μια δική σας επαγγελματική δραστηριότητα ή να κάνετε κάτι πολύ δημιουργικό, είναι πολύ καλή περίοδος αυτή που διανύουμε. Και ο εγώ καιρός όμως έχει θετικές εξελίξεις στα οικονομικά. Ένας σύντροφος ή ένας στενός συνεργάτης μπορεί να γνωρίσει επαγγελματική ή οικονομική άνοδο και κάτι τέτοιο μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο και στη δική σας πορεία, το νου σας. Και το τέταρτο ζώδιο είναι τα ψαράκια, είναι οι ιχθύες. Οι υποχρεώσεις και οι ευκαιρίες αυξάνονται σημαντικά και τα δύο. Αν έχετε κάποια δικιά σας δουλειά, κάποια δική σας επιχείρηση, είναι πολύ πιθανό να δείτε μεγαλύτερη ζήτηση για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ή μπορεί να επεκτείνετε τη δραστηριότητά σας. Αν δεν έχετε επιχείρηση όμως, μπορεί αυτή η περίοδος να είναι μια περίοδος όπου οι προσπάθειές σας αναγνωρίζονται πολύ πολύ περισσότερο και θα αποτυπωθεί ενδεχομένως αυτό με κάποια αύξηση, προαγωγή ή μια νέα επαγγελματική πρόταση. Οπότε όλα καλά. And this town's lost its faith, our colors will fade.

0: μεσημέρι Τετάρτης, εδώ στο Νίζι 97,2. Και θέλω να σας πω ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα, όλα αυτά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην καρδιά της Αθήνας, στο Νέο Κόσμο, και προσφέρει τη δυνατότητα και διαζώσης αλλά και ιδρυτικής φοιτησής με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Ειδικές υποτροφίες και εκτόσεις, θέλω να σας πω, μέχρι 31 Ιουλίου στο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Πάμε σε ένα τελευταίο και σύντομο break. Αμέσως τώρα επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Νίζι 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα γιόλο θα δεις.
3: Κάτι διαφορετικό.
2: Πολύ διαφορετικό, παιδί. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, μετά θα χωρίσω.
3: Εντάξει.
2: Τελευταία εβδομάδα, εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
3: Εγώ γυμνισμό.
2: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
3: Λοιπόν.
2: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
3: Τι να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
2: Έχει γίνει ένα τζάμ εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
3: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε, κομπάνιο,
13: Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
17: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Daniel Fauter, Bad Day. Εύχομαι να είναι καλή η μέρα σας όμως. Έτσι να έχει καλή ροή και εύχομαι να βοήθησα κι εγώ λιγάκι εδώ με τις μουσικές του Easy 97,2 και με την παρέα που κάναμε και σήμερα. Στο σημείο αυτό θα φύγω όμως, γιατί η ώρα πλησιάζει 5 και έρχεται ο Νίκος Μάντζος. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2, οπότε δεν χανόμαστε. Σας περιμένω εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Τετάρτης. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
6: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
7: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
10: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
9: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Κολέγιο
13: ανθρωπιστικών επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέες γεωπολιτικές αναταράξεις προκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξάπελει σε βολές κατά των συμμάχων, στοχοποιώντας κυρίως την Ισπανία, ενώ ανακοίνωσε και το τέλος του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Την ίδια ώρα, η πίεση για αύξηση των αμυντικών δαπανών κυριαρχεί στις εργασίες, με το Γενικό Γραμματέα Μαρκ Ρούτε να εξαίρει την στάση Τραμπ. Ενώ από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει διεκπληρώσει τους αμυντικούς στόχους της συμμαχίας. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσσεται η συνοχή της συμμαχίας. Παράλληλα, ζήτησε από τις χώρες της συμμαχίας, που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην αποκλείουν τα μη μέλη της Ένωσης από τα αμυντικά σχέδια. Σε υψηλούς τόνους και εν μέσω αντιπαραθέσεων συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει και επί των θεμάτων που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Από τη συνεδρίαση στο μεταξύ αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Την αποκλιμάκωση της έντασης και την έναρξη μιας σταθερής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Διοίκησης του Ζαπίου σχετικά με τη διαχείριση του χώρου μετά το πρόσφατο περιστατικό του ξυλώματος του λιώμενου αμφιθεάτρου, το οποίο και δεν είχε εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, σηματοδοτεί η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Δημόσια αργία κήρυξαν οι αρχές του Ιράκ, καθώς η σωρός του Αλί Χαμενέη μεταφέρθηκε στη χώρα για δύο προσκυνήματα πριν ολοκληρωθεί το πολυήμερο τελετουργικό με την ταφή του Αγιατολάχ στην πατρίδα του, την Μασάντ, στο βόρειο-ανατολικό Ιράν.
16: Easy Sports.
15: Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος forward center θα αγωνίζεται λοιπόν με την πράσινη φανέλα για τα επόμενα 3 ολόκληρα χρόνια.
16: Easy weather.
15: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

διαφημίσεις και έρχομαι σε λίγο με διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Πάμε να ξεκινήσουμε με Tasmin Archer και αυτό είναι το Sleeping Satellite.

Ήταν η Survivor, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο. Και τι αγώνας ήταν αυτός που έγινε χθες το απόγευμα με την Αίγυπτο και την Αργεντινή, όπου η Αίγυπτος κέρδιζε με 2-0 τον αγώνα και μέσα σε 10 λεπτά η Αργεντινή κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με έναν εκπληκτικό Μέση στα 39 του. Πραγματικά είναι υπέροχος. Και νομίζω γενικά ότι ήταν ένας από τους καλύτερους αγώνες που έχουμε δει φέτος στο Μουντιάλ. Και κάπως έτσι η φάση των 16 ολοκληρώθηκε και το παζλ των προημιτελικών συμπληρώθηκε με 8 ομάδες να συνεχίζουν την πορεία τους προς την κορυφή. Την πρόκριση τώρα πήραν η Γαλλία, η Ισπανία, η Νορβηγία, η Αγγλία, το Βέλγιο, η Βετία, η Αργεντινή και το Μαρόκο, ενώ η Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε, κυριαρχεί με 6 εκπροσώπους στην οκτάδα. Έχει πολύ θέαμα ακόμα το Μουντιάλ και μένει να δούμε ποιοι θα βρεθούν στον τελικό. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα δικά μας αγαπημένα. Έρχεται αμέσως τώρα το Fly Me to the Moon.

Sweet Dreams στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και το ξέρουμε όλοι αυτό. Και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονούμε για το ταξίδι μας και ο λόγος είναι το νέο Andros King της Golden Star Ferries, το οποίο αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια πολύ ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Οπότε μπείτε στο Golden Star Ferries και οργανώστε σήμερα κιόλας την επόμενη απόδρασή σας. Golden Star Ferries. Για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς, μου στέλνετε Golden στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Πάμε να απολαύσουμε τώρα τον Σλιμάν. Αυτό είναι το Mon Amour.

0: Είναι το απόγευμα της Τετάρτης. Το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να ετοιμαστείτε για το καλύτερο και μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Γιατί όπως έχουμε πει, καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου. Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα είναι μια αξέχαστη βραδιά την οποία θα παρουσιάσει ο αγαπημένος Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε θα πάρετε την παρέα, την οικογένεια και όποιον θέλετε και θα έρθετε την 3η 21 Ιουλίου στο αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι. Και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Irene Cara και Coldplay στο Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρε. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Ήταν η Coldplay με το Clocks. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 και τώρα έχω φοβερά νέα, γιατί οι περισσότεροι έχουμε πετάξει με αεροπλάνο. Όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο, γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου εσένα είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις. Και φέτος 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις και εσύ να είσαι ανάμεσα σε αυτούς, τότε κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Πάρα πολύ ωραία νέα. Πάμε να κάνουμε και τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητής του πρώτου Pay Your Bills, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Τι θα τα κάνει, Γιάννη,
3: κατά τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Yeah. Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Επιμένεις.
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε.
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή.
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις.
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
13: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σκηνές χάους εκτελήχθηκαν εχθές το απόγευμα στο 3 νοσοκομείο Λευσίνας. Πιο συγκεκριμένα, ομάδα περίπου 50 Ρωμά προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο με αφορμή και την καθυστέρηση αξονικής τομογραφίας, καθώς οι γιατροί έδωσαν προτεραιότητα σε άλλο επίγον περιστατικό. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, 8 άτομα επιτέθηκαν φραστικά στους ευμερεύοντες γιατρούς και προκάλεσαν και εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας τζάμια και αντικείμενα. Μετά την επέμβαση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι περισσότεροι τράπηκαν σε φυγή, ενώ συνελήφθησαν 2 γυναίκες. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις ATM σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Μέχρι στιγμής, μάλιστα, από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 9 περιπτώσεις εκρήξεων σε ATM, ενώ το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Ως ιστορική ανορθογραφία, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το κάζος Μπέλη που διατηρεί η Τουρκία από το 1995, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα από την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός, στο μεταξύ, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη απειλή πολέμου δεν συνάδει με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κάλεσε την Τουρκία να την εγκαταλείψει. Στο πάγωμα του ΦΠΑ στις νεοδμητές οικοδομές για ακόμα ένα χρόνο και την αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που επεξεργάζεται για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες και ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο, μάλιστα, της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Easy Sports. Ο Χρήστος Αλεξίου ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΑΕΚ και έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Ένωσης, με την κυτρινό-μαύρη ΠΑΕ να δημοσιεύει και ένα βίντεο με τις πρώτες του στιγμές στην ομάδα.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι απόγευμα Τετάρτης και το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μέχρι τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. 8 Ιουλίου σήμερα και μπορεί να είμαστε στις αρχές του μήνα, όμως από τα μηνύματά σας βλέπω ότι έχετε ήδη ξεκινήσει τα ταξίδια. Πολύ ζηλεύω. Στείλτε και φωτογραφίες με παραλίες, στείλτε ό,τι θέλετε στο Viber αριθμό μας το 6981-972-972. Εγώ σας κάνω το τραπέζι σε λίγο στο αγαπημένο Wagga Mama, οπότε μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο και πάμε να ξεκινήσουμε με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Stevie Wonder, Andrew Donalds, Adele και θα ξεκινήσουμε με τον βασιλιά της pop, τον Michael Jackson, και αυτό είναι το Beat It.

Είναι πολύ αγαπημένο. What a woman στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας. Θέλω να γνωρίζετε ότι η νέα ταινία του Christopher Nolan, The Odyssey, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της και στο κόκκινο χαλί βρέθηκαν η Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o και Charlize Theron. Η δικιά μας πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες θα γίνει την 5η 16 Ιουλίου, δεν αργεί και πολύ, και οι πρώτες κριτικές ήταν ιδιαίτερα θετικές, χαρακτηρίζοντας την ταινία κινηματογραφική πανδεσία, συγκλονιστική και απόλυτο θρίαμβο. Πολλοί κριτικοί ξεχώρισαν τις εντυπωσιακές κοινέ δράσεις, την κινηματογράφηση και τις ερμηνείες του cast, με ιδιαίτερες αναφορές στους Tom Holland, Robert Pattinson και Matt Damon. Και τι μένει να την δούμε κι εμείς στις αίθουσες και να έχουμε και την δική μας άποψη. Εγώ πραγματικά περιμένω πώς και πώς. Όλο το χρόνο βασικά περιμένουμε από την ημέρα που ανακοινώθηκε αυτή η ταινία. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Benson Boone, Andrew Donalds, τώρα Mika και αυτό είναι το Relax.

Απόγευμα Τετάρτης, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να σας κάνω το τραπέζι. Στα Wagamama, να ξέρετε, food is life και θα το καταλάβετε από το νέο τους καλοκαιρινό μενού, γιατί το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδεύσουν. Από τα νέα Oshi Sushi, μια νέα πρόταση sushi εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry udon με την δροσερή Thai salad κοτόπουλο. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθείτε στα Wagamama στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή έξοδο με την παρέα. Και αν θέλετε και ακόμα περισσότερους λόγους για να πάτε, να σας θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Wagamama στο Μοναστηράκι συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Αν θέλετε όμως να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, μου στέλνετε Wagamama στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Πάμε τώρα να απολαύσουμε την Melanie C και αυτό είναι το IT.

0: Ήταν ο Stevie Wonder, Part-Time Lover στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και σας έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου. Μιλάω για τον Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taik Vodo. Εκεί θα απολαύσουμε κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, white tastings και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε, κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας, Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Media Partner, Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Μην αργείτε και πολύ όμως. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Cutting Crew στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα Τίλε.
3: Τίλε.
2: Ναι.
3: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
3: Ναι. Τηλεβόας.
2: Ακριβώς. Τηλεκίνηση. Ναι. Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
3: Σωστό.
2: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
3: Το παρέφη,
2: ναι. Τηλεβόας.
3: Ναι. Τηλεργασία.
2: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
3: Τηλεσκόπιο.
2: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον αυτό του άλλου. Ναι.
3: Τηλεδιάγνωση.
2: Μα ωραία.
3: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
2: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
3: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω! Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7, Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και για όσους αγαπούν το τένις, πρέπει να γνωρίζουν ότι το Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250 έρχεται στην Αθήνα από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή του Διεθνούς Γυναικείου Τουρνουά Τένις στην Ελλάδα μετά από 35 ολόκληρα χρόνια. Κορυφαίες αθλήτριες του παγκόσμιου τένις, με τη Μαρία Σάκαρη να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό, υπόσχονται μοναδικές συγκινήσεις και σπουδαίες αναμετρήσεις. Το Athens Open θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο Sports Center, το οποίο βρίσκεται εντός του ιστορικού Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρησης. Μπείτε να βρείτε τα εισιτήριά σας για να ζήσετε από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία. Πάω για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ, στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
17: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. αξίζει.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής που διεξήχθη στην Άγκυρα, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα με βάση το άρθρο 5 της Συμμαχίας, ενώ ανακοίνωσαν και νέες προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες. Ακόμα και στο τελικό κείμενο της Συνόδου, γίνεται λόγος για παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Κατερίνα Νατοπούλου ενημερώνοντας σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής έχει ήδη αποστείλει την παραίτησή της στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στη σχετική εκλογική περιφέρεια, Γιάννης Σαμανατίδης. Σε πεντάωρη στάση εργασίας προχώρα το Σωματείο Εργαζομένων ή Φούντα Αττικής την Κυριακή 19 Ιουλίου. Να σημειωθεί ότι η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τις 7 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, συμπίπτοντας με την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 7.30 το βράδυ στους αμπελοκήπους στη Συμβολή των Λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί την 5η 9 Ιουλίου αύριο στην Κοζάνη, όπου θα παραστεί στην εξόδου ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, η παρουσία του στην τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ βγήκε από την ετήσια σύνοδο του ισχυρότερο και πιο ενωμένο, αναφερόμενος και στις καταληκτικές παρατηρήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως είπε, εξήρε και το πνεύμα και την ενότητα της συνάντησης στην Άγκυρα.
0: Easy Sports.
20: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο και ο Δομινικανός Γκάρντ αναμένεται να πάρει και την μπαγκέτα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα για τα επόμενα χρόνια.
0: Easy weather.
20: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου, με πάρα πολύ ζέστη. Όμως το Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Αυτό θέλω να σκεφτόμαστε. Σε λίγο εγώ έχω διαγωνισμό για να σας δροσίσω. Μείνετε στην παρέα μου γιατί αυτό δεν πρέπει να το χάσετε. Και ξεκινάω αμέσως τώρα με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο Αναστέιζια, Έρος Ραματζώτη, Ed Sheeran, τώρα αυτή είναι η Cher και τον Strong Enough.

Ο Μάικ Όλφιλ και η Μάγκη Ράιλι, Moonlight Shadows στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και περνάω σε μια είδηση πολύ ευχάριστη, γιατί η Σακίρα και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη των παιδιών που επλήγησαν από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, διαθέτοντας 500.000 δολάρια μέσω του Ταμείου Εκπαίδευσης FIFA Global Citizen. Η χρηματοδότηση, να σας πω, θα στηρίξει τοπικές οργανώσεις που εργάζονται για την αποκατάσταση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, βοηθώντας μαθητές και εκπαιδευτικούς στις πληγήσες περιοχές. Επίσης, η Σακίρα έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα δωρήσει το 100% των εσόδων από το τραγούδι Die Die, τον επίσημο ύμνο του Μουντιάλ 2026, στο ίδιο ταμείο. Μόνο μπράβο μπορούμε να πούμε εμείς στην Σακίρα και μακάρι να παραδειγματιστούν και άλλοι καλλιτέχνες και να κάνουν ακριβώς το ίδιο, γιατί όταν έχεις αυτή τη δύναμη να κάνεις τέτοιες ενέργειες, καλό είναι να τις κάνεις, γιατί πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα έρχεται ο Ed Sheeran με το Bad Habits και σε λίγο ο Έρος Ραματζώτης. Τον Easy 97,2, μη φύγετε.

Richard Marx, right here waiting for you, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και μιας και οι ζέστες έχουν πιάσει για τα καλά και η θερμοκρασία έχει ανέβει, εγώ σας έχω το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Θα πάμε όλοι στο Water Fun Water Park, το οποίο να σας πω ότι βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Το βρίσκεις πανεύκολα ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, και εκεί σας περιμένει ο παράδεισος. Ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυστικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ δίπλα μας. Μπείτε στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα και στείλτε μου τη λέξη Waterpark στο Viber του Easy στο 6981-972-972 για να διεκδικήσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα στις επιτυχίες μας. Σε λίγο έρχεται η Taylor Swift. Αμέσως τώρα Anastasia και Left Outside Alone.

0: Ήταν η Toto και το Hold the Line στον Easy 92. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και επειδή οι ζέστες έχουν πιάσει για τα καλά και τα πρώτα μπάνια έχουν ξεκινήσει, πολύ σημαντικό είναι να είμαστε προστατευμένοι. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας μιλήσω για ένα αντιλιακό για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται και σε βρεγμένο δέρμα. Είναι το αντιλιακό της Fresiderm Seaside Dry Mist SPF 50+, αντιλιακό dry oil με wet skin formula για εφαρμογή και σε βρεγμένο δέρμα, χωρίς να είναι απαραίτητο να σκουπιστείτε πρώτα. Οπότε, είτε σας αρέσει να μένετε βρεγμένοι όταν βγαίνετε από τη θάλασσα ή την πισίνα, είτε να κάνετε θαλάσσια σπορ, αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό για να είστε κάθε λεπτό προστατευμένοι. Έχει πρακτική βαλβίδα για ομοιόμορφο συνεχή ψεκασμό και άριστη εφαρμογή στο στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με ένα πάτημα της βαλβίδας εκτοξεύεται αρκετή ποσότητα, καλύπτοντας μεγάλη επιφάνεια. Είναι η τέλεια λύση για όσους δεν θέλουν να χάνουν ούτε δευτερόλεπτο προστασίας μετά τη βουτιά. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μία από τις πιο αγαπημένες επιτυχίες του Phil Collins.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολάγαρε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
18: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ!
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ!
19: Θα έρθει από μένα.
20: Αμέ!
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
20: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 8, Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι μπορείτε να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας. Ο μεγάλος διαγωνισμός του Easy 97,2, το Pay Your Bills, κάνει αυτό ακριβώς. Και σήμερα το πρωί η Σταυρίνα και ο Νίκος ήταν συντονισμένοι, κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills τους πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 160 ευρώ. Μπορείτε εσείς να είστε οι αυριανοί νικητές μπαίνοντας στο soundis.gr καθετος Easy 97,2, συμπληρώνοντας. Κληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
13: Οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα Αθήνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Επιμένεις?
18: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε?
18: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς δηλαδή?
18: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις?
18: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
18: Τι να σου πω.
19: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
19: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
20: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
23: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Easy News.
25: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που εκπνέει στις 15 Ιουλίου, ενώ σημαντικά φορολογικά ωφέλη αναμένεται να έχουν φέτος χιλιάδες νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη δραστηριότητα στην τελευταία τριετία. Όπως και επισημαίνει, την νομοθεσία προβλέπει για αυτούς μειωμένο φορολογικό συντελεστή μόλις 4,5%, αλλά και σημαντική έκπτωση στην προκαταβολή φόρου. Μέχρι την οικονομία και τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη της μεσαίας τάξης επικεντρώνουν και τα κυβερνητικά στελέχη την προσοχή τους. Μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία για την σωστή διακυβέρνηση της χώρας, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε χαρακτηριστικά ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφών νηπιακού σταθμού της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία μάλιστα των παιδιών είναι δωρεάν, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 23:49. Οι τιμές πετρελαίου εκτινάχθηκαν περίπου κατά 6% μετά την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει τελειώσει, η εξέλιξη που εντείνει τους φόβους για τη νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα τα συμβόλαια του Αμερικανικού αργού για παράδοση τον Αύγουστο ενισχύονται στα $74,90 το βαρέλι, ενώ το Brent παράδοση Σεπτεμβρίου κατέγραψε επίσης άνοδο, φτάνοντας στα $78,6 το βαρέλι. Η Μαρίν Λεπέν, η οποία και έπαιξε τα ρέστα της, αποφασίζοντας να είναι υποψήφια στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό, αρχίζει σήμερα την προεκλογική εκστρατεία της, αψηφώντας τις επικρίσεις των αντιπάλων της και τον κίνδυνο να αποτύχει το τολμηρό δικαστικό της στοίχημα.
24: Easy Sports.
25: Παίκτης του Άρη Μπέτσον είναι και επίσημα ο Ματ Μόργαν, με τους κίτρινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Αμερικανού Γκάρντ με συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2028.
24: Easy weather.
25: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκυρα στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
24: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

Ο Brian Adams και το I Do It For You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και περνάω σε μουσικά νέα, γιατί διαβάζω πως οι U2 επιστρέφουν με το πρώτο τους νέο τραγούδι μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Το τραγούδι λέγεται Street of Dreams και κυκλοφόρησε μαζί με ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ που γυρίστηκε στην πόλη του Μεξικού, όπου το συγκρότημα βρέθηκε εκεί με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελο Παιδιών Street 2026. Το εντυπωσιακό να σας πω είναι ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η έντονη κακοκαιρία προκάλεσε πτώση γεννήτριας, με αποτέλεσμα μία οικογένεια να ανοίξει το σπίτι της στα μέλη του συγκροτήματος, τα οποία ολοκλήρωσαν τα γυρίσματα από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος και δεν ήταν καθόλου προγραμματισμένο όλο αυτό. Το νέο single λοιπόν προλογίζει και το επερχόμενο άλμπουμ των U2, το οποίο θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στην χρονιά. Αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι μας έχουν ετοιμάσει οι U2. Πάμε εμείς τώρα στα δικά μας, στις δικές μας αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται ο Teddy Swims, τώρα Serial και With or Without You.

Η Kim Wilde, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 8. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Σήμερα το πρωί η Σταυρίνα και ο Νίκος ήταν συντονισμένοι. Κάλεσαν μέσα σε 10 λεπτά, βγήκαν στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay your bills πλήρωσε τους λογαριασμούς τους συνολικής αξίας 160 ευρώ. Και γιατί να μην είστε αύριο εσείς οι νικητές. Μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν κάποια στιγμή δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Αρκεί μόνο να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 33.200 ευρώ και συνεχίζουμε. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Σε λίγο έρχεται ο Harry Styles. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Frey και αυτό είναι το How to Save a Life.

0: Ήταν ο Harry Styles με το As It Was στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και να σας πω κάπου εδώ ότι ο Βρετανός Σταρ έχει γράψει ιστορία στο Wembley, έδωσε 12 συνεχόμενες sold out εμφανίσεις και κάπως έτσι έσπασε το ρεκόρ των Coldplay και μπήκε στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Μόνο συγχαρητήρια μπορούμε να του πούμε. Να σας πω ότι η περιοδία του συνεχίζεται στο Σάο Παόλο στις 17 Ιουλίου, ενώ τον Αύγουστο ακολουθούν 30 εμφανίσεις στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και κάτι μου λέει ότι θα έχουμε κι άλλα ρεκόρ. Και μιας και πιάσαμε τα συναυλιακά, η ερώτηση είναι μία: εσείς που μπαίνετε για να βρείτε τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events, γιατί αλλού ψάχνουμε τις συναυλίες, αλλού μπαίνουμε για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάμε τα αθλητικά, τώρα όμως τα βρίσκουμε όλα συγκεντρωμένα σε ένα, στο energyoutloud.gr. Από την ΔΕΗ μας περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Οπότε μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζήστα όλα. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και επιστρέφω με Black στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Μέχρι... Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα γιόλο θα δεις.
3: Κάτι διαφορετικό.
2: Πολύ διαφορετικό, παιδί. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, μετά θα χωρίσω.
3: Εντάξει.
2: Τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
3: Εγώ γυμνισμό.
2: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
3: Λοιπόν.
2: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
3: Τι να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
2: Έχει ένα τζάμ εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
3: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο μικρό θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο. μπάνιο.
8: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: Με άρωμα Γαλλίας θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος. Στο μικρόφωνο καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί. Έφτασε η ώρα που πρέπει να αποχωρήσω. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast. 6.30 με 10 ο Στάθης Χριστοφορίδης και η Μαρία Κωνσταντάκη σας κρατούν την καλύτερη παρέα. Από τις 10 μέχρι και τις 2 αύριο θα απολαύσετε την Δέσποινα Κρητικού και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη από μένα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης. Τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Την Πέμπτη θα τελεστεί η κηδεία της Βάρια Νέστορα στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρόεδρου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της κόρης της Αφροδίτης Νέστορα. Η εξόδιος ακολουθία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11 το πρωί. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικοδίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος, στο τμήμα από τα Καμίνια έως και την Κάτω Αχαΐα, προανήγγειλε από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος, με στόχο και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν τον 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σύμφωνα με τις έως και τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Χειροπέδες πέρασαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι και κατηγορούνται ότι εισέπραξαν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας παράνομα τους πελάτες τους. Σε εξέλιξη βρίσκεται ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 συνολικά βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία στο μεταξύ των παιδιών είναι δωρεάν, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 23:49 το βράδυ.
5: Easy Sports.
4: Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι εν ώψη και της νέας σεζόν κόντρα στην Πολωνική Ράκοβ. Και στο μάτς έκανε ντεμπούτο η νέα λευκή φανέλα των Πειραιωτών.
5: Easy weather.
4: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Έτσι. Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
1: σχόλια. Ελένη, η κυρία DeGeneres.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 92,2.
1: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητή του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
1: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Τι θα τα κάνει, Γιάννη,
2: κατά τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική παίζει δυνατά και οι σκηνές ζωντανεύουν. Αυτή είναι η ατζέντα του Energy Out Loud. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέρνει μοναδικές εμπειρίες. Οι βάχιες του Γιάβορ Γκάρτεφ στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου συναντούν την σκοτεινή, εκρηκτική μουσική των The Tiger Lilies ζωντανά στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου, ο Κωνσταντίνος Β' ενορχιστρώνει παραδοσιακά και ρεμπέτικα τραγούδια στην παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στις 10 και 11 Ιουλίου. Στο Sunny Festival 2026, ο θρύλος της rock Robert Plant ανοίγει την αυλαία του καλοκαιριού από τις 11 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου στο Sunny Resort. 14 και 15 Ιουλίου, οι Flores and the Machine και οι The Cure έρχονται για να ηλεκτρίσουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στο OAKP 5. Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τη στιγμή πιο δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Easy News.
6: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σφοδρή κριτική στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για διέξοδο της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ακολουθεί τυφλά τη στρατηγική πρόσθεση στις ΗΠΑ. Νέα άνοδο σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα αναταραχή στα στενά του ορμούς, αλλά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Παράγοντες μάλιστα της αγοράς ανέφεραν ότι στο χρηματιστήριο επικρατεί μια εικονική ηρεμία, η οποία δεν υπάρχει στο πεδίο. Οι επιπτώσεις ωστόσο δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα και η τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν περίπου στο 1,97 ευρώ το λίτρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο 1,93 ευρώ, ενώ στα νησιά άγγιξε τα 2,15 ευρώ το λίτρο. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της πανελλαδικής εκστρατείας, μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία παρουσίασε τον απολογισμό των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών στην χρήση προστατευτικού κράνους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου, από τις 26 Ιουνίου του 2025 έως και τις 5 Ιουλίου του 2026, διενεργήθηκαν συνολικά πάνω από 977.000 έλεγχοι. Στη σύλληψη ενός από τα αρχηγικά μέλη της συμμορίας, η οποία και φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπές οχημάτων και ανατινάξεις ATM, προχώρησαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Πιο συγκεκριμένα υπογραμμίζεται ότι η δράση της οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ για την υπόθεση είχε προηγηθεί πολύμηνη και εκτεταμένη αστυνομική έρευνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφών νηπιακού σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Η φιλοξενία των παιδιών στο μεταξύ είναι δωρεάν, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 23:49 το βράδυ. Παίκτης του Άρη Μπέτσον είναι και επίσημα ο Ματ Μόργαν, με τους κίτρινους να ανακοινώνουν και την απόκτηση του Αμερικανού γκάρντ με συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2028.
0: Easy weather.
6: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος, ενώ γρήγορα θα αναπτυχθούν και νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι προβλέπονται μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
2: Τίλε.
1: Ναι.
2: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Τηλεβόας.
1: Ακριβώς. Τηλεκίνηση.
2: Ναι.
1: Τηλέγραφος. Τηλεπικοινωνία.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
2: Ναι.
1: Τηλεβόας.
2: Ναι. Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία. Ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
2: Τηλεσκόπιο.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του άλλου.
2: Τηλεδιάγνωση.
1: Μα ωραία.
2: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
1: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
2: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απέρριψε τις επικρίσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για το τουρκικό κάζους μπέλι και την απόκτηση των F-35, χαρακτηρίζοντας τη στάση του κ. Μητσοτάκη ως λάθος. Ο κ. Ερντογάν ακολούθως υποστήριξε την τουρκική αμυντική βιομηχανία και ζήτησε απευθείας διάλογο μεταξύ των δύο ηγετών για τα ζητήματα του Αιγαίου. Σύμφωνα με τη διακήρυξη Συνόδου Κορυφής που διεξήχθη στην Άγκυρα, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα με βάση και το άρθρο 5 της Συμμαχίας, ενώ ανακοίνωσαν και νέες προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες. Ακόμα και στο τελικό κείμενο της Συνόδου γίνεται λόγος για παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου, ενημερώνοντας σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής έχει ήδη αποστείλει την παραίτησή της και στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στη σχετική εκλογική περιφέρεια, ο Γιάννης Σαμανατίδης. Σε πεντάωρη στάση εργασίας προχώρα το Σωματείο Εργαζομένων η Φουντατική στην Κυριακή 19 Ιουλίου. Ειδικότερη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τις 7 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, συμπίπτοντας με την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ. Οι εργαζομένοι στο μεταξύ προγραμματίζουν και συγκέντρωση διαμαρτυρία στις 7.30 το απόγευμα στους αμπελοκήπους στη Συμβόλη των Λεωφόρων και Φυσίας και Αλεξάνδρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί την 5η 9 Ιουλίου αύριο στην Κοζάνη, όπου θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, η παρουσία του στην τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι.
0: Easy Sports.
1: Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος και προανήγγειλε τον Γάλλο forward center με ένα βίντεο γεμάτο με highlights του νέου παίκτη της ομάδας.
0: Easy weather.
1: Ο καιρός για αύριο 5η στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Μέχρι... Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την Τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα γιόλο θα δεις.
2: Ναι,
1: θα,
2: κάτι διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω, ναι. Μετά θα χωρίσω.
2: Εντάξει.
1: Ναι, τελευταία εβδομάδα εγώ θα με δω με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
2: Εγώ γυμνισμό.
1: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
2: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
2: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 97,2.
1: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητή του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
1: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Τι θα τα κάνει, Γιάννη,
2: κατά τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία από την Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πιο συγκεκριμένο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε ευθέως το ζήτημα του τουρκικού Κάζιου Μπέλι, ξεκαθαρίζοντας ότι η συμμαχία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των μελών της. Συμπλήρωσε ότι δεν νοείται αμυντική συμμαχία όταν απειλείται κυρίαρχο δικαίωμα κράτους μέλους, εκφράζοντας ωστόσο τη βεβαιότητα ότι οι εκκρεμότητες μπορούν να επιληθούν στο πλαίσιο της καλής γειτονίας. Χειροπέδες πέρασαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς συνολικά ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι και κατηγορούνται ότι εισέπραξαν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας παράνομα τους πελάτες τους. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν τον 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Στο πάγωμα του ΦΠΑ στις νεοδμητές οικοδομές για ακόμη έναν χρόνο και την αναστολή του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που επεξεργάζεται για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο από τα βασικά μέτρα πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί η πολιτική για το στεγαστικό, με απότερο στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών προς ενοικίαση αλλά και αγορά. Αντίστροφα, μέτρα ο χρόνος για την έναρξη των θερινών εκτόσεων, οι οποίες και ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στο πλαίσιο μάλιστα της εκπτωτικής περίοδου, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων στις 19 Ιουλίου.
0: Easy Sports.
5: Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και την νίκη με 2-1 κόντρα στην Ράκοβ σε φιλικό αγώνα στην Ολλανδία με τον Κώστα Φορτούνη. Ναι, επιστρέφει με γκολ στους Πειραιώτες. Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αρχικά γενικά έθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με το επίρρημα τίλε.
2: Τίλε.
1: Ναι.
2: Όπως λέμε δηλαδή τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Τηλεβόας.
1: Ακριβώς. Τηλεκίνηση.
2: Ναι.
1: Τηλέγραφος, τηλεπικοινωνία.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτό που σημαίνει από μακριά, από απόσταση.
2: Ωπα ρε φίλε.
1: Ναι. Τηλεβόας.
2: Ναι. Τηλεργασία.
1: Τηλεργασία, ακριβώς. Τηλεκπαίδευση.
2: Τηλεσκόπιο.
1: Πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα ανοίξαμε τώρα τον ανοιχτό του άλλου.
2: Τηλεδιάγνωση.
1: Μα ωραία.
2: Ξέρεις ότι μου έχεις βάλει τώρα.
1: Τώρα τον είπαμε. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικα.
2: Μια φράση που χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Ναι, όντως. Τώρα πραγματικά τι το ήθελες.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα στο πόστο μας, πιστοί στο ραντεβού μας. Εδώ στον Easy φυσικά 97,2, την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα, όπου μόλις τώρα ξεκινάμε και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως, στα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, σήμερα 9 Ιουλίου, μια αγαπημένη μέρα. Μπορούμε να πούμε μία ανάσα, βρισκόμαστε πιο κοντά στην Παρασκευή, αλλά σαφώς και στο Σαββατοκύριακο το οποίο και έρχεται. Εμείς θα παρακολουθήσουμε παρέα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, με τα απολαυστικά μας τραία από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού. Οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά και παρέα. Όπως πάντα και καθιερωμένα, ξεκινάμε την πρώτη μας ενότητα με το πολιτικό σκηνικό, να δούμε τι έγινε την χθεσινή μέρα, ποιες εξελίξεις είχαμε και τι επικράτησε στην πολιτική επικαιρότητα. Ξεκινώντας βεβαίως από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απευθείας από την Άγκυρα βεβαίως, όπου σαφές μήνυμα προς την Τουρκία αλλά και έμφαση στον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ περιείχαν οι δηλώσεις του. Μετά την σύνοδο κορυφής, ο Πρωθυπουργός, οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο επίκεντρο να σας πω των τοποθετήσεων του βρέθηκαν το Κάζους Μπέλι της Τουρκίας, η προοπτική απόκτησης μαχητικών F-35 από την Άγκυρα, η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Συμμαχίας αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναφορικά τώρα με το Κάζους Μπέλι, το οποίο ουσιαστικά πρωταγωνίστησε ως θέμα και ως ζήτημα και δικαίως, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το τουρκικό Κάζους Μπέλι μια ιστορική ανορθογραφία, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε στρατηγικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν συνάδει ούτε με το πνεύμα της συμμαχίας ούτε με τις προσπάθειες βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι μια ιστορική ανορθογραφία η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών ούτε με το καλό κλίμα που θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες, τόνισε χαρακτηριστικά. Συμπλήρωσε ότι έχει θέσει το ζήτημα και προσωπικά στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επισημένοντας πως πρόκειται για μια απειλή πολέμου που υφίσταται από το 1995 και έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες αντιλαμβάνονται πλήρως τις ελληνικές θέσεις, τονίζοντας ότι η ύπαρξη του Κάζους Μπέλι δεν συνάδει με το κλίμα συνεργασίας που επιδιώκεται στο ΝΑΤΟ. Να συνεχίσουμε με το ζήτημα που αφορά τα F-35. Απαντώντας στις ερωτήσεις για το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, να σας μεταφέρω ότι ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα ακολουθεί τον δικό της σχεδιασμό και δεν πρόκειται να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες τις αποφάσεις τους για εξοπλιστικά προγράμματα. Υπενθύμησε στο μεταξύ ότι η αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα συνδέθηκε με την προμήθεια των ρωσικών S-400, επισημένοντας πως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην Αμερικανική νομοθεσία για την προμήθεια των μαχητικών από την Άγκυρα, ενώ υπενθύμισε και κάτι ακόμα, ότι από το 2019 έχει επιταχυνθεί και ο εξυγχρονισμός των F-16 Viper, τα οποία έχουν αποκτηθεί, είπε, και 24 Ραφάλ και πλέον η χώρα συμμετέχει ενεργά και στο πρόγραμμα των F-35. Στο μεταξύ και ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Σύνοδος σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για την συμμαχία, με τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλαμβάνουν και μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Η Ελλάδα, όπως είπε, βρίσκεται ήδη εκεί που άλλες ευρωπαϊκές χώρες ελπίζουν να βρεθούν το 2035, ενώ σημείωσε στην συνέχεια ότι η θέση αυτή αναγνωρίζεται τόσο από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εκτίμησε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν πλέον αντιληφθεί πως η ενίσχυση της άμυνας αποτελεί μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Στάθηκε βεβαίως και στη Μέση Ανατολή, όπως επίσης και στα στενά του Ορμούζ. Αναφερόμενος στις εξελίξεις αυτές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η εύθραυστη εκεχηρία θα διατηρηθεί και ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ του Ιράν και την
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ για τα στενά του Ερμούζ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτική υπερδύναμη έχει στρατηγικό συμφέρον να προστατεύει την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Τέλος τώρα, υπερασπίστηκε τον μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό σχεδιασμό της χώρας και υπενθύμησε ότι έχει εγκριθεί και ένα πρόγραμμα ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι επενδύσεις στην άμυνα ενισχύουν και την ελληνική αμυντική βιομηχανία από τα ναυπηγεία έως και τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που ήδη αναπτύσσουν ουσιαστικά συστήματα και υπηρεσίες για τις ένοπλες δυνάμεις κατά τον Πρωθυπουργό. Αυτά λοιπόν σχετικά με τις κέρυες τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη απευθείας από την Άγκυρα και τις δηλώσεις που έκανε, όπως σας είπα, μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην Βουλή, όπου είχαμε και αντιπαραθέσεις για άλλη μια μέρα. Αυτή τη φορά για τις υποκλοπές, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε υψηλούς μάλιστα τόνους να σας μεταφέρω και εν μέσω αντιπαραθέσεων συνεδρίαση η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχει καταθέσει ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Ωστόσο, από την συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Με τις ψήφους πάντως των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απορρίφθηκε τελικώς το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να σας υπογραμμίσω, για την κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας των Ταλντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη. Ήταν μια συνεδρίαση, η αλήθεια είναι, στην οποία κυριάρχησε η ένταση σε πολλά σημεία, ενώ αποχώρησαν από τη διαδικασία, όπως σας προανέφερα, τόσο το Πασόκ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κατά την πλειοψηφία, Ελληνική Λύση, πάντως Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ είχαμε και δύο πολιτικούς αρχηγούς παρόντες σε αυτή τη συνεδρίαση, όπως τον κύριο Νατσιό, ο οποίος υποστήριξε για λογαριασμό της Νίκης ότι αυτό που συμβαίνει είναι καταγέλαστο, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας επέμεινε ότι με τα 2/5 των μελών της Επιτροπής η κλίση είναι εξαιρετικά υποχρεωτική.

περιοχής από τον κύριο Χατζηδάκη και πάμε να δούμε το θέμα αναλυτικά. Αυτό συνέβη μόλις εχθές στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές. Όπως δήλωσε τώρα από τη μεριά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πρόκειται για ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη των λιγνητικών περιοχών και ειδικότερα της Δυτικής Μακεδονίας, όπου και εστίασε ο κύριος Χατζηδάκης. Τόνισε δε πως η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία εξασφαλίζει ότι οι ανάγκες των περιοχών της δίκαιης μετάβασης θα λαμβάνονται κατά προτεραιότητα υπόψη σε κάθε νόμο, σε κάθε πρόγραμμα αλλά και σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Προώθηση έργων είχαμε ενεργειακής εξοικονόμησης στο πλαίσιο αυτής της νέας ρήτρας διαφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ άλλων, νέα χρηματοδότηση ύψους 17 εκατομμύρια ευρώ για την στήριξη του κλάδου της Γούνας, απορρόφηση εργαζομένων από λιγνητικές δραστηριότητες σε στρατηγικά ενεργειακά έργα της ΔΕΗ. Ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης τον Σεπτέμβριο, ολοκλήρωση του κόμβου καινοτομίας υδρογόνου του ΙΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα τον Νοέμβριο, αλλά και πολλά ακόμα σύμφωνα και με το ρεπορτάζ που παρακολουθούμε. Επιστρέφουμε στο ΠΑΣΟΚ, επιστρέφουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Κάνει λόγο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Παναγιώτης Δουδονής. Είπε ότι η χθεσινή ακραία μεθόδευση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να μην κληθούν τα δύο πρόσωπα για τα οποία υπήρχαν και τα απαιτούμενα δύο πέμπτα αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός αιμονικός με τις υποκλοπές, αλλά και το όνομά του είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως επεσήμανε ο κ. Δουδονής για λόγους που έχει εξηγήσει και ο κ. Δρυμιώτης σε σχετική του τοποθέτηση. Για να προχωρήσουμε τώρα στη μηνυτήρια αναφορά του κ. Βελόπουλου στον Άριο Πάγο. Αυτό αφορά τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Κυριάκος Βελόπουλος πιο συγκεκριμένα ήρθε στην εισαγγελία του Αρίου Πάγου και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατήγγειλε συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρας, μειώνοντας ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά και κατηγορηματικά ο κύριος Βελόπουλος. Και κλείνουμε ένα τελευταίο θέμα. Με μεθοδικότητα και συνεκτιμώντας και καθημερινά τις εξελίξεις, εργάζεται το επιτολείο του Παύλου Πολάκη, θέλω να σας μεταφέρω, καθώς ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων βρίσκεται πιο κοντά παρά ποτέ, έτσι αναφέρουν οι μαρτυρίες, στη διεκδίκηση ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα μάλιστα με ασφαλείς πληροφορίες, η ομάδα Πολάκη έχει διαμορφώσει ήδη την ατζέντα με την οποία θα προσέλθει στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο και κατά πληροφορίες η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικής και κομματικής οντότητας είναι αδιαπραγμάτευτη, όπως είπε, όπως και η εκλογική του αυτοτέλεια, δηλαδή η συμμετοχή του στις εθνικές εκλογές με αυτόνομο ψηφοδέλτιο. Θα δούμε πολλές περισσότερες πληροφορίες και εξελίξεις για αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες και κατά κύριο λόγο από τη νέα εβδομάδα, μετά και την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο αυτό. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις πολιτικές ειδήσεις που μόλις παρακολουθήσαμε. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την πρώτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Μένετε εδώ. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Έρχεται η δεύτερη κατά σειρά στήλη με την εσωτερική επικαιρότητα.

Και συνεχίζουμε βεβαίως στο σημείο αυτό με την εσωτερική επικαιρότητα, όπως σας προανέφερα λίγο πριν με την ολοκλήρωση της προηγούμενης ενότητάς μας εδώ στον Easy 97,2, το καθημερινό μας μαγαζίνο βεβαίως, και συνεχίζεται κανονικά. Να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας, καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες σήμερα, Πέμπτη, σήμερα 9 Ιουλίου, μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας μας. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα εσωτερικά μας, με τα εσωτερικά θέματα έτσι όπως ξετυλίχθηκαν για τη σημερινή μέρα. Θα ξεκινήσουμε με την πολιτική αντιπαράθεση που ξέσπασε στη Βουλή εχθές για διάφορα θέματα. Η οικονομία βεβαίως βρέθηκε σε πρώτο πλάνο, όπως επίσης και όλα τα υπόλοιπα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Με αιχμή την οικονομία λοιπόν και τα καθημερινά προβλήματα, όπως σας είπα, των πολιτών, κλιμακώνει την πολιτική αντιπαράθεση. Μάλιστα, στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την στήριξη της μεσαίας τάξης επικεντρώνουν και τα κυβερνητικά στελέχη.

Μοναδικός πάντως στόχος να μεταφέρω της Νέας Δημοκρατίας, όπως και επισημαίνεται, είναι η αυτοδυναμία για την σωστή διακυβέρνηση της χώρας, όπως υπογραμμίζει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Και όπως τόνισε, ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά την άνοιξη του 2027. Ο αντιπρόεδρος στο μεταξύ της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε πως θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις εθνικές μας επιτυχίες και να χτίσουμε πάνω σε αυτές. Λύσεις πάντως στον τόπο μπορούν να δώσουν όσοι πιστεύουν ότι η πρόοδος οικοδομείται βήμα-βήμα με σοβαρότητα και σχέδιο. Για το ΠΑΣΟΚ τώρα η αναγέννηση του ΕΣΥ αποτελεί προτεραιότητα, όπως υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπου και επισκέφθηκε μόλις εχθές. Εξαπέλυσε μάλιστα επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για τον μηχανισμό προπαγάνδας του Υπουργείου Υγείας, αλλά και για τα fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, και ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγινά, και ζήτησε και την παρέτηση συμβούλου του Υπουργού Υγείας. Με την Πανελλήνια πάντως Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων συναντήθηκε ακολούθως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, εκφράζοντας και την έντονη αντίδρασή του στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων, και δήλωσε πως κινητοποιήθηκατε δίκαια. Είναι ότι υπήρξε και μια τεράστια κλοπή που οργανώθηκε μέσα από το Μαξίμου με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις παράνομες επιδοτήσεις, λέγοντας ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια τελείωσαν, και αυτό έγινε πράξη από αυτήν την κυβέρνηση, από εμάς. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κύριου Σχοινά. Για την επιδότηση τώρα της ακρίβειας και των κερδών των μονοπωλίων λιπασμάτων κατηγορεί την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης η ομάδα του ΚΚΕ, τονίζοντας πως πραγματική ανακούφιση στον αγροτόκοσμο μπορούν να δώσουν μόνο η επιβολή πλαφών στις τιμές και η φορολόγηση των τεράστιων κερδών των ομίλων που ελέγχουν και τις πρώτες ύλες. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης πήρε το λόγο, Κυριάκος Βελόπουλος, κατέθεσε κιόλας και μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο μετά τις καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες πριν και από τις εκλογές του 2019, όπως υπενθυμίζεται, ενώ η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι το δώρο που σας έκανε ο Τσίπρας είναι πράγματι σημαντικό και διευκολύνει τον Μητσοτάκη να πάρει όχι το φιλί της ζωής, αλλά το φιλί του Αλέξη. Με διάθεση αυτοκριτική στο μεταξύ, απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς σε πολύ τιμή στο διαδικτύο για το τι έμαθε από τα λάθη του. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς, ανέφερε με κατηγορηματικό τρόπο και ξεκάθαρο, και με ξεκάθαρο τόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντως, λίγα 24 ώρα πριν από την κρίσιμη κοινοβουλευτική επιτροπή του Σαββάτου, η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νατοπούλου αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως είδαμε και στην προηγούμενη ενότητα μας τα πολιτικά, και παραδίδηκε την έδρα πρώτος επιλαχών. Υπενθυμίζω, είναι ο Γιάννης Αμανατίδης, πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Πάμε να συνεχίσουμε στον κύριο Ταχιάο, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στον παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος, στο τμήμα από τα Καμίνια έως και την Κάτω Αχαΐα, προανήγγειλε από το Βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, με στόχο και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Απαντώντας και σε επίκαιρη ερώτηση, ο Υφυπουργός υποστήριξε ότι τα μέτρα οδικής ασφάλειας που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των δυστυχημάτων. Όπως και ανέφερε, έχει ήδη ολοκληρωθεί και σχετική μελέτη κατόπιν εντολής των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ενώ επίκυνται και η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης ΕΦΕΚ. Στόχος είναι να αποτραπεί η παράκαμψη του αυτοκινητοδρόμου μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, πρακτική που σύμφωνα με τον ίδιο εγκυμονεί κάποιους κινδύνους τόσο για τους διερχόμενους οδηγούς όσο και για τους κατοίκους των οικισμών. Στο μεταξύ, υπενθυμίζω ότι σήμερα Τρίτη θα τελεστεί και η κηδεία της Βαγιανέστορα στην Κοζάνη, παρουσία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της κόρης της βεβαίως Αφροδίτη Νέστορα. Η εξόδιος ακολουθεί, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11 το πρωί. Θα ακολουθήσει και η ταφή της στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της κυρίας Νέστορα, της Αφροδίτης Νέστορα, δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Ωστόσο,
χρειάζεται και βεβαίως παρακολούθηση. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Θα είμαστε συντονισμένοι και στο αυριανό μας μαγκαζίνο για να δούμε και τις όποιες εξελίξεις. Πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Να περάσουμε στο ζήτημα των ΑΕΗ στο σημείο αυτό. Ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο και τέθηκε μόλις εχθές σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, να σας μεταφέρω, μεταξύ άλλων προβλέπεται και η παράταση της θητείας συγκεκριμένων στελεχών της εκπαίδευσης, των οποίων και η θητεία λήγει στις 31 Ιουλίου του 2026. Έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας των νέων στελεχών. Παράλληλα, παρατείνεται και για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 η δυνατότητα σύναψης και ανανέωσης συμβάσεων ακαδημαϊκών υποτροφίων. Όπως επισημαίνεται, η ρύθμιση διασφαλίζει ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα συνεχίσουν να καλύπτουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις διδακτικές τους ανάγκες, χωρίς να διαταχθεί και η εκπαιδευτική διαδικασία κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε σε ένα αστυνομικό θέμα που έχει να κάνει με το Άργος. Είδαμε αναλυτικά και πληροφορίες και στα δελτία ειδήσεων την χθεσινή μέρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Υπενθυμίζω, με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση διώκονται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Άργος, που είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου οδηγού. Οι δύο αστυνομικοί μάλιστα έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αυτή την Παρασκευή. Οι ίδιοι φέρονται να ανέφεραν ότι όταν δεν είχαν οπτική επαφή ενήργησαν προειδοποιητικές βολές προκειμένου να κάνουν και τον καταδιωκόμενο να σταματήσει. Διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του ΚΑΤ ο 20χρονος. Οι αρχές από τη μεριά τους, κατά την αυτοψία στο σημείο του περιστατικού, έχουν εντοπίσει 13 κάλικες συνολικά, ενώ η βαλιστική εξέταση θα δείξει και αν οι βολές των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικές ή σε ευθεία βολή. Και βεβαίως μένουμε συντονισμένοι, γιατί θα έχουμε εξελίξεις και νεότερα για αυτό το θέμα. Λοιπόν, σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης και στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας, όταν Ρωμά προκάλεσαν και σοβαρό επεισόδιο στους χώρους του νοσοκομείου με αφορμή και την καθυστέρηση στη διενέργεια αξιονικής τομογραφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ασθενής Ρωμά περίμενε να υποβληθεί στην εξέταση, ωστόσο στο μεταξύ διακομίστηκε και επίγον περιστατικό, το οποίο και έλαβε προτεραιότητα όπως προβλέπουν και τα ιατρικά πρωτόκολλα. Αυτή η καθυστέρηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συγγενών του ασθενούς, οι οποίοι και άρχισαν να φωνάζουν και να βγάζουν και να βρίζουν και τους εφημερεύοντες γιατρούς, ενώ στην συνέχεια προκάλεσαν εξαιρετικές φθορές, εκτεταμένες φθορές, με συγχωρείτε, σπάζοντας και τζάμια από γκισέ και αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο. Στο χώρο βρίσκονταν περίπου 50 άτομα και σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, 8 από αυτούς ενεπλάκησαν στο περιστατικό, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε 2 συλλήψεις. Άλλο ένα περιστατικό με υπερχρέωση τώρα επιβατών παρακολουθήσαμε την χθεσινή μέρα, που αφορά 4 αυτή την... Στην περίπτωση αυτή, 4 οδηγούς ταξί. Χειροπέδες λοιπόν πέρασαν το πρωί της Δευτέρας αστυνομική της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχείων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραταν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας μάλιστα παράνομα τους πελάτες τους. Όπως καταλαβαίνετε, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τους ελέγχους της τροχείας, 3 από τους συλληφθέντες ηλικίες 32, 37 και 57 ετών εισέπραξαν 200 ευρώ αντί για 150 ευρώ, που ήταν το νόμιμο κόμιστρο, προκειμένου να μεταφέρουν και επιβάτες από το λιμάνι του Λαυρίου προς την Ακρόπολη και πίσω σε διαδρομή με επιστροφή. Ο τέταρτος οδηγός ηλικίας 60 ετών φέρεται να χρέωσε 12 ευρώ αντί για 4 για την μεταφορά επιβάτη, για μια απόσταση, προσέξτε, 1,5 χιλιόμετρου. Σε βάρος και των 4 σχηματίστηκε δικογραφία για εισπράξη κομίστρου μεγαλύτερου από το νόμιμο, ενώ παράλληλα τους επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Είχαμε άλλα 4 θέματα να δούμε αναλυτικά. Στο μεταξύ, ο χρόνος μας έτρεξε, 10 και 32 πρώτα λεπτά. Θα δούμε όμως το αυριανό μας μαγκαζίνο και τις εξελίξεις των προηγούμενων των θεμάτων που δεν προλάβαμε να δούμε σήμερα. Θα δούμε με την εξέλιξη των θεμάτων τους, με την εξέλιξη μάλλον των συγκεκριμένων θεμάτων στην αυριανή μέρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό. Συνεχίζουμε κανονικότατα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Και αφού λοιπόν κάναμε και το σύντομο διαφημιστικό break λίγο πριν, ακούσαμε και την επιτυχία μας έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και δισογραφία, ήρθε η στιγμή να επιστρέψουμε εδώ στο πόστο μας και στις θέσεις μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο βεβαίως και συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη εδώ στον Easy 97,2 και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά την σημερινή ειδησιογραφία μας έτσι όπως εξελίχθηκε. Να καλωσορίσω στο μεταξύ και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλή σας μέρα. Σήμερα Πέμπτη, σήμερα 9 Ιουλίου και υπενθυμίζω ότι έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες και στήλες της σημερινής μας εκπομπής με πολιτικά θέματα και εσωτερική επικαιρότητα, ενώ μόλις τώρα τα οικονομικά μας θέματα παίρνουν την σκυτάλη για να δούμε αναλυτικά και τι συμβαίνει στην οικονομική επικαιρότητα της Ελλάδας και του κόσμου. Η οικονομία, η αλήθεια, είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Όπως όμως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές αλλά και με αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Θέλω να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα στο σημείο αυτό, να δούμε πού κινήθηκαν παρακαλώ οι τιμές του πετρελαίου για την χθεσινή ημέρα, όπου εκτινάχθηκαν περίπου, να σας ενημερώσω, κατά 6% μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει τελειώσει. Εξέλιξη που εντείνει και τους φόβους για μια νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια πάντως του Αμερικανικού Αργού για παράδοση τον Αύγουστο ενισχύονται κατά 6,38%, δηλαδή στα 74,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent παράδοση Σεπτεμβρίου, όπως βλέπουμε και στα σχετικά διαγράμματα, κατέγραψε επίσης άνοδο στο 6,10%, φτάνοντας στα 78,6 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τους αναλυτές, να σας πω ότι εκτίμησαν ότι η Τεχεράνη δεν έχει ισχυρό κίνητρο να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι η διαπραγματευτική της θέση έναντι του Τραμπ ενδέχεται να ενισχύεται όσο πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ το Νοέμβριο. Όπως σημείωσε, οι τελευταίες επιθέσεις συνέπεσαν χρονικά με τις τελετές για την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Άλι Χαμενέι, ενώ προειδοποίησαν ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των Αμερικανικών ομολόγων αυξάνει και την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να διατηρήσει πιο αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να αλλάξουμε και θέμα. Φορά τώρα η επόμενη είδησή μας στους βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 συνολικά βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Μάλιστα, η φιλοξενία των παιδιών είναι δωρεάν. Να το σημειώσουμε αυτό ξανά, ενώ οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και ώρα 23:49 το βράδυ. Οι διόκτητοι πάντως σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 31 Ιουλίου, από τις 6:45 έως και τις 4 το απόγευμα. Δευτέρα βεβαίως με Παρασκευή απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως και 4 ετών και προσφέρουν ουσιαστικά ένα ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που συμβάλλει ουσιαστικά και στην εκπαιδευτική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Σχετικά τώρα με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Αττικής που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα, είναι η Αγία Βαρβάρα, Άνω Λιωσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μενιδίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού, Περιστερίου, Ηλίου και Χαϊδαρίου, ενώ για τις υπόλοιπες περιφέρειες να σημειώσω ότι εντάσσεται το Αγρίνιο, η Άρτα, η Δράμα, η Γουμενίτσα, η Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Κομωτινή, Μεσολόγγι, Νάουσα, Ξάνθη, Πάτρα, Πηλαία, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Τρίκαλα και τέλος Λάρισα. Βεβαίως, η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Μέχρι και τις 28 λοιπόν, μέχρι και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου λοιπόν, θα μπορείτε οι ενδιαφερόμενοι να κάνετε τις αιτήσεις σας μέχρι και τις 12 κοντά παρά 10:49 11:49 πρώτα λεπτά, που είναι η καταληκτική λοιπόν ώρα για να κάνετε την αίτησή σας. Παραμένουμε στη ΔΥΠΑ, πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα που αφορά τώρα αιτήσεις για τις επαγγελματικές σχολές και θέλω να δούμε και τις ιδιότητες αλλά και την διαδικασία αναλυτικά. Άνοιξε και διαδικασία
διαδικασία λοιπόν υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εισαγωγή στις 50 επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος του 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι μάλιστα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 36 κέρυες ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας, συνδυάζοντας εορτική κατάρτιση με αμοιβόμενη πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες ηλικίες από 15 έως και 29 ετών, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου. Οι μαθητευόμενοι να συμπληρώσω λαμβάνουν εβδομαδιαία αμοιβή 130 ευρώ για τετραήμερη μαθητεία ή 163 ευρώ για πενθημερή απασχόληση καθ' όλη τη διάρκεια του διετούς προγράμματος, ενώ οι αιτήσεις κατατίθεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Αυτά σχετικά με τις επαγγελματικές σχολές της ΔΥΠΑ, όπου έχει ξεκινήσει και διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και αφορά 36 συνολικές ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Πάμε να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα τώρα, εδώ οικονομικής επικαιρότητας, για να υπενθυμίσουμε καταρχάς για τις θερινές εκπτώσεις για τοικών των ζυγώνων και μετράμε αντίστροφα. Πλησιάζει λοιπόν η έναρξη της θερινής περίοδου των εκπτώσεων, ενώ σε μεγάλο μέρος της αγοράς οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει, θέλω να σας πω, από την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι ανεπίσημα. Επίσημα ξεκινάνε αυτή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ευελπιστώντας κιόλας ότι θα αποτελέσουν και την πρώτη έτσι το νοτική, μπορούμε να πούμε, ένεση για την κατανάλωση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το τέλος του Αυγούστου, μέχρι και τις 31 δηλαδή του μήνα, ενώ τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν και προαιρετικά κατά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια σημειωτέων αυτών των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν και με σαφήνεια μεγάλη προσοχή την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και το ποσοστό έκπτωσης όπου αυτό αναφέρεται. Μέτραμε λοιπόν αντίστροφα και για τις θερινές εκπτώσεις. Καταφθάνουν από τη νέα εβδομάδα, από την Δευτέρα λοιπόν, μπορούμε άνετα να ξεκινήσουμε τα θερινά μας ψώνια. Άλλωστε κάθε χρόνο τέτοια περίοδο την αναμένουμε ουσιαστικά και δεν βλέπουμε την ώρα. Θέλω να προχωρήσουμε σε ένα θέμα που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες στο σημείο αυτό, γιατί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, με περισσότερα από 5,6 εκατομμύρια έντυπα Ε1 να έχουν ήδη κατατεθεί στην ΑΔΕ και τους φορολογούμενους να σπέβδουν να ολοκληρώσουν και τις υποχρεώσεις τους πριν την λήξη της προθεσμίας. Ανάμεσα πάντως σε όσους αναμένεται να έχουν σημαντικά φορολογικά ωφέλη φέτος, βρίσκονται και χιλιάδες νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαποσχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία χρόνια. Η φορολογική νομοθεσία λοιπόν για αυτές τις κατηγορίες προβλέπει και ειδικό καθεστώς για τα πρώτα έτη της λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με αισθητά χαμηλότερο φόρο σε σχέση με τους υπόλοιπους επαγγελματίες, εφόσον πληρούν και τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ευνοϊκές διατάξεις αφορούν κυρίως γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, εμποροβιοτέχνες, αλλά και εργαζόμενους με μπλοκάκι που πραγματοποίησαν και έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας την τελευταία τριετία. Για τη συγκεκριμένη μάλιστα κατηγορία προβλέπεται και φορολόγηση με μειωμένο συντελεστή μόλις 4,5%. Σημαντική λοιπόν έκπτωση, όπως αναφέρει το Υπουργείο, στην προκαταβολή φόρου και απαλλαγή από το τεκμαρτό σύστημα προσδιορισμού εισοδήματος κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας. Θέλω τώρα να παραμείνουμε στο ζήτημα των φορολογικών δηλώσεων και να σας πω ότι την χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας της 15ης Ιουλίου, όπου λήγουν οι φορολογικές δηλώσεις, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ζητά με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας. Όπως επισημαίνει, παρά το γεγονός ότι η φετινή διαδικασία ξεκίνησε χωρίς προβλήματα και καθυστερήσει τη λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής, το ΟΕ, το Οικονομικό Επιμελητηρίο Ελλάδας, ως ο θεσμικός φορέας που
που εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού γίνεται αποδέκτης πλήθους οχλήσεων τις τελευταίες ημέρες, καθώς λογιστές, φοροτεχνικοί και επιχειρήσεις αναφέρουν τεχνικά προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Δεν έχουμε κάποια επίσημη απάντηση σχετικά με αυτό το αίτημα, αλλά είμαστε συντονισμένοι για να δούμε μήπως έχουμε κάποια απάντηση ουσιαστικά τις επόμενες μέρες, ίσως αύριο, ίσως και την Παρασκευή, γιατί όπως ξέρουμε 15 Ιουλίου λήγει και η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και κλείνουμε λοιπόν την στήλη μας σιγά σιγά με αυτό το θέμα που είδαμε μόλις τώρα. Παρακολουθήσαμε κάποια έτσι από τα κέρια και σημαντικά οικονομικά θέματα που έτρεξαν για την σημερινή μέρα εδώ στα οικονομικά ζητήματα και της Ελλάδας και του κόσμου. Θα συνεχίσουμε βεβαίως σε πολύ λίγο, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, γιατί έρχεται και αμέσως η επόμενη ενότητα με τα διεθνή, με την διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη, για να δούμε αναλυτικά και τις εξελίξεις από τον κόσμο. Μένετε εδώ για να τα δούμε όλα παρέα. Άλλωστε έχουμε σε αναμονή συνολικά άλλες τρεις ενότητες εδώ στον Ιζεν 7,2. Επανερχόμαστε.

Και πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα. Όπως σας προανέφερα, στα διεθνή μας θέματα, τα οποία μόλις παίρνουν την σκυτάλη, η διεθνή επικαιρότητα θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο εδώ στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα και στήλη της σημερινής μας εκπομπής, η οποία είναι σε εξέλιξη, συνεχίζεται κανονικά και μέχρι και τις 2, υπενθυμίζω, πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της ειδησιογραφίας μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν, 5η 9 Ιουλίου, και φύγαμε να δούμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας, έτσι όπως εξελίχθηκε για τη σημερινή ημέρα. Ξεκινώντας βεβαίως, θα απασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, να δούμε σε πρώτο πλάνο και πώς τοποθετήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ακόμα περισσότερα θέματα που θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Θετικό πρόσημο λοιπόν στις συναντήσεις του με τα μέλη του ΝΑΤΟ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ειδικότερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Σημείωσε ότι υπήρχε τεράστια αγάπη και ενότητα στην αίθουσα όταν συναντήθηκαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, περιγράφοντας και τη σύνοδο κορυφής ως εξαιρετικά επιτυχημένη, σε αντίθεση με ορισμένες κριτικές που είχε ασκήσει προς τους συμμάχους την Τετάρτη εχθές. Σχετικά πάντως με την πώληση των F-35 στην Τουρκία, ένα θέμα βέβαια που βρέθηκε σε πρώτο πλάνο και τέθηκε επί τάπητος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ακόμα δεν έχει πάρει την απόφαση του. Όσον αφορά όμως το Ιράν, ο Τραμπ δηλώνει ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας έχει αποδεκατιστεί πλήρως, οι ηγέτες της έχουν εξαφανιστεί και ότι η μαχητική της ικανότητα είναι αρκετά χαμηλή. Επένεσε στο μεταξύ την Τουρκία ως χώρα υποδοχή, καθώς και τον ηγέτη της συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, προτού περάσει και στο θέμα του πολέμου με το Ιράν. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του λαμβάνει μέτρα που θα έπρεπε να είχαν λάβει και οι προηγούμενες κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες. Ερωτηθείς τώρα για το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, σημείωσε ότι δεν πιστεύει ότι αυτό θα συμβεί. Δεν νομίζω, είπε, ότι θα ξαναρχίσει. Πιστεύω ότι θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Χτύπησαν μερικά πλοία και έτσι εμείς τους χτυπήσαμε πολύ πιο σκληρά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε για ακόμα μία φορά, να σας μεταφέρω, ότι έχει καταστρέψει τον στρατό και το ναυτικό του Ιράν, προσθέτοντας ότι 159 ιρανικά πλοία βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας και ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον σημαντική στρατιωτική ικανότητα. Επιμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος να σας πω ότι ο πόλεμος με το Ιράν υπήρξε τεράστια στρατιωτική επιτυχία και δηλώνει ότι εμπόδισε και την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Λέει ότι οι διαπραγματευτές του Ιράν είναι λίγο τρελοί, είναι λίγο παλαβοί, ενώ προσθέτει ότι έχουν μια άλλη ομάδα ηγετών που μπορεί να έχουν εξαφανιστεί. Ποιος ξέρει, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις του πάντως, ανέφερε ότι οι Ιρανοί ηγέτες είναι αποβράσματα, ενώ ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι μπορεί να έχω εξαφανιστεί κι εγώ γιατί είμαι ο νούμερο ένα στόχος τους, σημείωσε στην συνέχεια. Συνεχίζουμε και παραμένουμε στο κλίμα του ΝΑΤΟ. Να σας σημειώσω ότι σύμφωνα με τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής που διεξήχθη στην Άγκυρα, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν και την ακλόνητη δέσμευσή τους στην συλλογική άμυνα με βάση και το άρθρο 5 της Συμμαχίας, ενώ ανακοίνωσαν και τις νέες προμήθειες του στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες. Ακόμα, στο τελικό κείμενο της Συνόδου γίνεται και λόγος για παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία. Στη διακήρυξη στο μεταξύ της Άγκυρας τονίζεται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας, καθώς αύξησαν τις επενδύσεις τους σε βασικές αμυντικές ανάγκες κατά περισσότερα από 139 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν και νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες. Ακόμα, στην κοινή διακήρυξη βλέπουμε ότι γίνεται και λόγος για παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία. Σχετικά τώρα με το Ιράν, οι ηγέτες της συμμαχίας καλούν την χώρα να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά τορμούς και υπογραμμίζουν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, θα δούμε αναλυτικό θέμα για τον Γενικό Γραμματέα, έκανε λόγο και για μια εξαιρετικά επιτυχημένη σύνοδο κορυφής, την οποία επικράτησε ένα έντονο αίσθημα ενότητας. Παρόμοιο μήνυμα ενότητας, όπως είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, αλλά το επαναλαμβάνω, έστειλε για τη συνάντηση και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και υποστήριξε ότι ήταν μια υπέροχη συνάντηση, υπήρξε πολύ αγάπη και σε εκείνη την αίθουσα, όπως επίσης και μεγάλη ενότητα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ,
Η Τσεχική Δημοκρατία αλλάζουμε θέμα. Παραμένουμε ωστόσο στο ΝΑΤΟ. Δεν θα συμμετάσχει σε ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμύριων ευρώ για την Ουκρανία, το οποίο και συμφώνησαν τα κράτη-μέλη, όπως είδαμε, του ΝΑΤΟ την Τετάρτη και όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας, Αντρέι Μπάμπης. Τα μέλη του ΝΑΤΟ που συνεδρίασαν στην Άγκυρα δεσμεύτηκαν λοιπόν να διαθέσουν το εν λόγω ποσό στην Ουκρανία για το 2026 και τουλάχιστον ισοδύναμα επίπεδα. Στήριξη στο 2027 το επόμενο έτος, σύμφωνα και με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής. Η Τσεχία από τη μεριά της βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εσωτερικής πολιτικής διαμάχης, όπως περιγράφει και το αμερικανικό CNN και παρακολουθήσαμε και λίγο πριν τα διεθνή δημοσιεύματα και τα ρεπορτάζ, καθώς ο Πρωθυπουργός της χώρας και ο Πρόεδρος, ο Πέτρα Πάβελ, εκπροσώπησαν τη χώρα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με δύο ξεχωριστές αντιπροσωπείες. Είναι ενδεικτικό λοιπόν ότι οι δύο άνδρες έφτασαν στην Άγκυρα με δύο κυβερνητικά αεροσκάφη, ενώ μετέβησαν και στο δείπνο των ηγετών με ξεχωριστές αυτοκινητοπομπές, παρά το γεγονός ότι αναχώρησαν από το ίδιο ξενοδοχείο. Πριν περάσουμε στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, θέλω να δούμε και την τοποθέτηση του Κιρ Στάρμερ, του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ βγήκε από την ετήσια σύνοδο του ισχυρότερο και πιο ενωμένο, αναφερόμενος και στις καταληκτικές παρατηρήσεις του Προέδρου, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και όπως είπε, εξήρε το πνεύμα και την ενότητα τη συνάντηση στην Άγκυρα. Ο απερχόμενος Πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η συμμαχία είχε επιτύχει και τον κύριο στόχο της, που ήταν η ενίσχυση της συνοχής σε μια περίοδο βεβαίως συγκρούσεων στην Ουκρανία αλλά και στην Μέση Ανατολή, όλα αυτά σύμφωνα με πηγές του Reuters. Να προχωρήσουμε λοιπόν στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ τώρα, τον Μαρκ Ρούτε, ο οποίος έστειλε μήνυμα ενότητας και επιχείρησε να εκπέμψει συγχωρέστημα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, όπως και προείδαμε, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, παρά και τις εντάσεις που προκάλεσαν και οι παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Ισπανία, τη Γρυλανδία και το Ιράν. Απέφυγε ωστόσο να λάβει θέση τόσο για το ζήτημα των S-400 όσο και για τις ελληνοτουρκικές διαφορές για το κάζους Μπέιλι, τονίζοντας ότι η αποστολή του είναι η διαφύλαξη της συνοχής του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, ανακοίνωσε και νέες επενδύσεις 27 δισεκατομμύριων ευρώ σε ενεργειακές υποδομές, επανέλαβε τη δέσμευση των συμμάχων για την στήριξη της Ουκρανίας και τέλος υποστήριξε ότι η συμμαχία βγαίνει από τη σύνοδο πιο ενωμένη από ποτέ. Ειδικότερα, απέφυγε, όπως είπα, να τοποθετηθεί επί της υπόθεσης των ρωσικών S-400, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διμερές ζήτημα μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με το κάζους Μπέιλι και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ότι ο ρόλος του δεν είναι να σχολιάζει τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των συμμάχων, όπως είδαμε και πριν. Ανακοίνωσε ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ προχωρούν σε επενδύσεις ύψους 27 δισεκατομμύριων ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης καυσίμων, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι η επόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα και μένουμε συντονισμένοι για να δούμε και ποια θα είναι η τελική ημερομηνία. Επανερχόμαστε στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο σημείο αυτό, ο οποίος σε δηλώσεις που έκανε πριν από τη συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανόν να εξαπολύσουν και νέα πλήγματα μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν. Σε δηλώσεις είχε απειλήσει επίσης να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, καθώς όπως είπε η αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Ισλαμική Δημοκρατία έχει λήξει, ενώ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χορηγήσουν άδεια στην Ουκρανία προκειμένου να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, καθώς όπως είπε τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία επιθυμούν να λήξει ο συγκεκριμένος πόλεμος. Για να συνεχίσουμε τώρα στην Ρωσία, αλλάζουμε κλίμα από το ζήτημα του ΝΑΤΟ. Πάμε σε ένα θέμα που αφορά και τα καύσιμα, γιατί η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές δίζελ και ότι θα αρχίσει να εισάγει πετρελαϊκά προϊόντα τον Ιούλιο, έπειτα από μια σειρά άλλων περιοριστικών μέτρων που έλαβε τους τελευταίους μήνες για να αντιμετωπίσει και τις ελλείψεις σε καύσιμα, οι οποίες έχουν προκληθεί από τα ουκρανικά πλήγματα. Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάνδερ Νόβακ, δήλωσε ότι η κατάσταση με τα καύσιμα παραμένει περίπλοκη και ότι είναι σαφές ότι η τρέχουσα
κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία στο κοινό. Στο μεταξύ, νέα άνοδο σημείωσε και η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα ανατραχή στα στενά του Ορμούζ, αλλά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει λήξει και τις απειλές για τα νέα πλήγματα. Συγκεκριμένα τώρα, η τιμή του βαρελιού αργού Brent μείωσε άνοδο 8% στα 80,09 δολάρια. Ωστόσο, η άνοδος αυτή, όπως βλέπουμε από τους ειδικούς και ερευνητές, προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς τιμές του πετρελαίου είχαν μόλις επιστρέψει περίπου στα προπολεμικά επίπεδα, όπως είχαμε παρακολουθήσει και το προηγούμενο διάστημα, καθώς στις 3 Ιουλίου βρισκόταν ήδη στα 71 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, και περνάμε στο τελευταίο μας θέμα, γιατί τρέχει ο χρόνος. Η Μαρίν Λεπέν, να σας ενημερώσω, η οποία και έπαιξε τα ρέστα της, αποφασίζοντας να είναι υποψήφια στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, παρά την καταδίκη της σε δεύτερο βαθμό, άρχισε χθες και την προεκλογική της εκστρατεία, αψηφώντας τις επικρίσεις των αντιπάλων της και τον κίνδυνο να αποτύχει το τολμηρό δικαστικό στοίχημά της. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε τα διεθνή μας θέματα στο σημείο αυτό, με την τέταρτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου να ολοκληρώνεται μόλις τώρα, πάμε στο μεταξύ να περάσουμε σε ένα σύντομο break, να έρθει επιτυχία μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και επιστρέφουμε, γιατί μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και έχουμε σε αναμονή άλλες 2 ενότητες εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2.

Και προχωράμε λοιπόν στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη ενότητα. Εδώ το σημερινό μας μαγκαζίνο τονίζει φυσικά. 97,2 επιστρέψαμε στο πόστο μας, επιστρέψαμε στις θέσεις μας. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break, ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Bad Dreams από Teddy Swims. Αλλά είμαστε πίσω, όπως σας είπα, για να συνεχίσουμε τώρα στην πέμπτη κατά σειρά και πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, να ευχηθώ ξανά σε όλους και σε όλες σήμερα Πέμπτη, σήμερα 9 του μήνα και θα περάσουμε τώρα σιγά σιγά να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα συνεχίσουμε βεβαίως με αναλυτική πρόγνωση καιρού. Όπως πάντα καθιερωμένα, ξεκινάμε με τα αθλητικά μας και πάμε να δούμε το πρώτο μας θέμα, γιατί έχουμε μεγάλα νέα για τον Παναθηναϊκό και νέες αφίξεις. Παρακαλώ, ο Γκέρσον Γκεμπουσέλε βρίσκεται μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος και χρήσωσε τον Γάλλο forward center για να τον φέρει πίσω στην Ευρώπη και να τον ντύσει βεβαίως στα πράσινα. Παναθηναϊκός και Γκέρσον Γκεμπουσέλε έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία για τα επόμενα 3 χρόνια με το Γάλλο NBA'er να αφήνει το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου για να γυρίσει στην Ευρώπη μετά από 2 ολόκληρα χρόνια και να αγωνιστεί με τη φανέλα του Τριφυλιού. Η πρόταση τώρα του Παναθηναϊκού στον Γάλλο ψηλό ήταν κάτι παραπάνω από δελεαστική, μπορώ να σας πω, πως αναφέρουν και οι πληροφορίες, αφού του πρόσφερε τριετές συμβόλαιο μέχρι και το 2029 συνολικού ύψους κοντά στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι απολαβές του 30χρονου άσου θα αγγίξουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ένα τεράστιο νούμερο, αστρονομικό ποσό. Πρόκειται για μια μυθική πρόταση, όπως και επισημαίνεται, που δεν θα γινόταν να αρνηθεί ο Γκεμπουσέλε, όπως αναφέρουν και τα ρεπορτάζ, ο οποίος θα δημιουργήσει μια αμυγός γαλλική front line με τους Λεσόρ αλλά και τον Φαλ. Αυτά τα ωραία νέα για το Τριφύλι και πάμε να συνεχίσουμε τώρα σε Basketball Champions League, όπου το μεσημέρι της Τετάρτης εχθές πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση, παρακαλώ, του Basketball Champions League με την ΑΕΚ και το Περιστέρι Μπέτσον να μαθαίνουν αντιπάλους στους ομίλους τους. Η Φάλκο Σντομπαθέλη, Adverb και ένας νικητής εκ των προκριματικών θα είναι και οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στον τρίτο όμιλο. Ωστόσο, το Περιστέρι έχει έναν πιο δύσκολο δρόμο, μπορώ να σας πω, στον τέταρτο όμιλο, κόντρα σε Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπεργκ. Ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου πάντως θα αντιμετωπίσουν τη Βιέννη και την Μανής αντίστοιχα στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Αυτά μάθαμε λοιπόν μόλις εχθές από την κλήρωση του Basketball Champions League και σας τα μετέφερα ακριβώς και συγκεκριμένα. Για να δούμε τι ανέφεραν τώρα οι κύριοι Αγγελόπουλοι για τις ανανεώσεις των Dorsey και Woka. Πάμε να δούμε αναλυτικά και το θέμα. Στην παρουσίαση της συνεργασίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός με την Superbet, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος απάντησαν σε ερώτηση για τις αυξήσεις που έχουν ζητήσει η Tyler Dorsey αλλά και Thomas Woka. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ξεκαθάρισε από τη μεριά του ότι άμα αρχίζουμε γενικά να μοιράζουμε εκατομμύρια, δεν νομίζω να έχει κίνητρο κανείς να πάρει τη EuroLeague, υπενθυμίζοντας δύο λέξεις, budget και salary cap. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, να σας μεταφέρω, ξεκαθάρισε ότι ο Ολυμπιακός σέβεται όλους τους παίκτες και συνεισφορά τους και τη συνεισφορά τους, εκφράζοντας την επιθυμία του ο Κώστας Παπανικολάου να συνεχίσει κανονικά στο λιμάνι. Η αρχική τοποθέτηση του κύριου Παναγιώτη Αγγελόπουλου περιλάμβανε το εξής: ότι είναι η ευκαιρία να ακούσει επιτέλους ο κόσμος και τη θέση μας. Εγώ αυτό που έχω να κάνω σαν σχόλιο είναι να ξεκινήσω από το βασικό. Τι σημαίνει συμβόλαιο και τι σύμβαση? Το συμβόλαιο είναι μια διμέρη συμφωνία με όρους που τηρούν και οι δύο πλευρές. Μετά την κατάκτηση της EuroLeague, είπε, και του ελληνικού πρωταθλήματος, ζούμε μια πραγματικότητα στα media, η οποία πραγματικά, αν τη δει κάποιος, αποστασιοποιημένα τώρα, όπως είπε, δηλαδή όχι στην ελληνική πραγματικότητα, να μας πει και ο συνάδελφος από την Ισπανία. Δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά άλλου αυτό, ανέφερε ο κ. Αγγελόπουλος. Δηλαδή, όταν η ομάδα πετυχαίνει, οι παίκτες θέλουν περισσότερα λεφτά. Όταν ένας παίκτης σε ένα χρόνο σέρνεται, παίρνει τα λεφτά που παίρνει. Τότε δεν τρέχει τίποτα. Οπότε ξεκαθάρισε λίγο αυτό το τοπίο. Στη συνέχεια τώρα, ο Γιώργος Αγγελόπουλος συμπλήρωσε ότι ο Ολυμπιακός σέβεται όλους τους παίκτες, σέβεται την συνεισφορά τους, ειδικά αυτούς που είπατε, αναγνωρίζει την προσφορά τους. Βεβαίως, με τον Κώστα ελπίζουμε να συνεχίσουμε. Είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, εννοείται ότι τον θέλουμε. Αυτά μεταξύ άλλων από τα αδέλφια Αγγελόπουλου σχετικά με διάφορα, έτσι ουσιαστικά
για διάφορα μάλλον καυτά θέματα που απασχόλησαν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Και πάμε να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Λοιπόν, παραμένουμε ωστόσο στους ερυθρόλευκους, γιατί είχαμε και εδώ νέες αφίξεις και νέες συνεργασίες, καθώς παίκτης του Ολυμπιακού για τα επόμενα 3 χρόνια είναι και επίσημα ο Γιάν Μοντέρο. Οι πρόεδροι τώρα της ΚΑΕ Ολυμπιακός έκαναν και την έκπληξη στους φίλους της ομάδας, ανακοινώνοντας και την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο. Ουσιαστικά είχαμε όλο το σενάριο αυτής της υπόθεσης, απλά εχθές έγινε και επίσημο. Στο μεταξύ, για την ακρίβεια τώρα, οι ισχυροί άνδρες του Ολυμπιακού παρουσίασαν τη νέα φανέλα μάλιστα και της ομάδας για τη σεζόν 2026-2027, η οποία έχει και το όνομα του Δομίνικα Νούγκαρντ και τον αριθμό 8. Ο 23χρονος έρχεται στο λιμάνι μετά από μια σεζόν αποκάλυψη, θα πω, με τη Βαλένθια, κατά την οποία έφτασε και στο Final Four της EuroLeague και κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Παίζοντας διαστημικό μπάσκετ πάντως, ο Δομινικανός Γκάρντ αναδείχθηκε σε Rising Star της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπως επίσης και τον τελικό της Λίγκα Εντέσα. Αυτά με τον Γιάν Μοντέρο. Του ευχόμαστε πολύ καλή επιτυχία στη νέα του ομάδα και καλή αρχή, και να απολαύσει όλο αυτό το ταξίδι που ουσιαστικά του παρουσιάζεται μέσα από αυτήν την ευκαιρία. Και προχωράμε στον ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ έκανε αυτές τις κινήσεις ΜΑΤ για τον έναν και μοναδικό Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Είναι επίσημο, όπως καταλαβαίνετε. Μία ανάσα λοιπόν από την ολοκλήρωση της δεύτερης μεταγραφικής του κίνησης είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι έτοιμος να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε οριστική συμφωνία ουσιαστικά τόσο με τον Σάντα Μαρία όσο και με τη Βαλένθια για την απόκτηση του έμπειρου Γάλλου μέσου, με τον 31χρονο Χαφ να μετράει αντίστροφα για να ντυθεί στα σπρώμαυρα και να πιάσει και δουλειά υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση. Ο Γάλλος Χαφ, να θυμίσω, αποτέλεσε επιλογή που είχε κλειδώσει ουσιαστικά εδώ και πολύ στους ανθρώπους του Δικεφάλου. Παρακολουθούσαμε ουσιαστικά και το προηγούμενο διάστημα όλο αυτό το ρεπορτάζ που αφορούσε τη δική του περίπτωση. Οι οποίοι άνθρωποι του Δικεφάλου τώρα πάλεψαν εδώ και αρκετές μέρες στην υπόθεσή του και τελικά κατάφεραν να φέρουν τον Σάντα Μαρία στην Θεσσαλονίκη. Ο Γάλλος Άσος πάντως, εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του, θα αποτελέσει τη δεύτερη προσθήκη του καλοκαιριού για τον Δικέφαλο, μετά από αυτήν του Ελιστόντο, που ήδη έχει και ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Πάμε στα νέα του κόσμου και πάμε να περάσουμε στη Μπαρτσελόνα τώρα, στην μπασκετική Μπαρτσελόνα, γιατί έχει μείνει πολύ πίσω στον σχεδιασμό, όπως αναφέρουν και πολλά διεθνή δημοσιεύματα, εν ώψη και της νέας σεζόν, αφού ακόμα δεν έχει προπονητή, την ώρα που οι περισσότεροι μπασκετμπολίστες τις έχουν αποχωρήσει. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ισπανία, η Εργίνα Ταμάν, Γιάννης Φερόπουλος, Βέλιμιρ Περάσοβιτς και Σέρτζιο Σκαριόλο βρίσκονται ήδη στη λίστα των υποψηφίων για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μπαρτσελόνας. Η θέση του προπονητή πάντως παραμένει ανοιχτή στους Καταλανούς μετά την αποχώρηση του Τσάβι Πασκουάλη. Υπενθυμίζω, με τους Μπλαουγκράνα να καλούνται να βρουν άμεσα τον άνθρωπο που θα τους οδηγήσει στην νέα σεζόν. Ανάμεσα στους προπονητές που βρίσκονται στη λίστα, όπως σας προανέφερα, είναι ο Γιάννης Φερόπουλος από την Ελλάδα, ο Εργίνα Ταμάν από την Τουρκία, ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Ωστόσο, ένα όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι και φαίνεται πως ταιριάζει, έτσι αναφέρουν οι πληροφορίες, στις ανάγκες της Μπαρτσελόνα, είναι εκείνο το πρώην ομοσπονδιακού τεχνικού της Ισπανίας και πρώην προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, του Σέρτζιο Σκαριόλο, αναφέρει χαρακτηριστικά αυτό το ξένο δημοσίευμα που παρακολουθήσαμε λίγο πριν και σας το μετέφερα. Τίποτα δεν είναι επίσημο, όπως καταλαβαίνετε. Αναμένουμε και μένουμε συντονισμένοι ουσιαστικά για να δούμε ποιος τελικώς θα αναλάβει τα ενία της μπασκετικής Μπαρτσελόνας, καθώς οι Καταλάνοι ψάχνουν τον διάδοχο του Τσάβι Πασκουάλ, και φαντάζομαι τις επόμενες μέρες ίσως έχουμε και περισσότερα νεότερα. Να δούμε και το χρόνο μας, 9 και 12 πρώτα λεπτά. Να περάσουμε και σε ένα τελευταίο θέμα, καθώς προλαβαίνουμε την τελευταία μας είδηση.
για τις αθλητικές ειδήσεις. Για σήμερα το πρώτο φιλικό πάντως παιχνίδι προετοιμασίας του θα δώσει, έδωσε, με συγχωρείτε, χθες ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ αντιμετώπισε την πολωνική Ρακόφ. Έπειτα από σερί σκληρών προπονήσεων ήρθε η ώρα λοιπόν για το πρώτο ξεμούδιασμα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ αντιμετώπισε την Ρακόφ από την Πολωνία με τον Ισπανό τεχνικό να έχει την ευκαιρία του να δει και ενδράσει αυτά τα νέα και παλιά πρόσωπα. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές στις 7 το απόγευμα και κλείνουμε στο σημείο λοιπόν αυτό με τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό. Και πάμε να περάσουμε για σήμερα, υπενθυμίζω, 5η 9 Ιουλίου, να δούμε αναλυτική πρόγνωση καιρού. Ο καιρός για σήμερα αναμένεται αρχικά γενικά έθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν και νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρές διάρκειες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως και 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 33 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε 2 μονάδες κάτω συγκριτικά με την χθεσινή μέρα. Και μόλις ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτή την προτελευταία και 5η κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, αλλά μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Απομένει η τελευταία ενότητα, όπου σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως ξέρετε, αλλάζουμε κλίμα, αλλάζουμε και διάθεση από την επικαιρότητα και θα περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Και φτάσαμε βεβαίως λοιπόν και στην τελευταία ενότητα, στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Αλλάζουμε κλίμα στο σημείο αυτό, αλλάζουμε και διάθεση, αφήνουμε πίσω την ειδησιογραφία μιας και έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των ενοτήτων που αφορούν την επικαιρότητα και πάμε να περάσουμε τώρα στα απολαυστικά μας τραή από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που τόσο αναμένουμε και τόσο αγαπάμε σε αυτή τη συχνότητα. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ αγαπημένο, με ένα μπαζάρ βιβλίων δηλαδή που έρχεται και καταφθάνει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Οι λάτρεις του είδους θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να βρεθείτε σε μια όαση βιβλίων, θα πω, στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτό το μπαζάρ μας περιμένει τώρα για 3 ολόκληρες ημέρες αρχής γενομένης από αυτή την Παρασκευή στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, καθώς επιστρέφει και το θερινό ηλιοστάσιο για ένα τη φορά. Από αυτή την Παρασκευή 10 του μήνα, από τις 3 έως και τις 11 το βράδυ, μέχρι και το Σάββατο και την Κυριακή, από τις 11 το πρωί έως και τις 11 το βράδυ, θα ανακαλύψετε βιβλία σταθμούς, ολοκένουργιες κυκλοφορίες που μόλις βγήκαν από το πιεστήριο, διαχρονικά αριστουργήματα, συλλεκτικές εκδόσεις και σπάνια διαμάντια που δύσκολα βρίσκει κανείς, πλάι σε δημοφιλή bestseller. Γιατί καλοκαίρι χωρίς βιβλίο δεν γίνεται, οπότε ραντεβού στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης για ωραίες ανακαλύψεις. Για πάμε να υπενθυμίσουμε τώρα το Attica Roots Festival, γιατί ουσιαστικά το αγαπημένο αυτό φεστιβάλ της περιφέρειας Αττικής έχει ήδη ξεκινήσει από τις 25 Ιουνίου και μέχρι και τις 25 Ιουλίου μας κρατά συντροφιά με ένα πρόγραμμα συναυλίων και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης από το Σούνιο και την Ελευσίνα έως και την Οδό Αποστόλου Παύλου. Μία γιορτή λοιπόν θα πω που συνδέει τη μουσική κληρονομιά με την σύγχρονη δημιουργία, που συνδέει το παρόν με το παρελθόν. Ένα πρόγραμμα, να σας αποκαλύψω πολύ λίγα πράγματα, ότι είναι απλά εξαιρετικά πληθωρικό, πλούσιο και ξεχωριστό, με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες και μπάντες να συμμετέχουν. Τίποτα περισσότερο δεν θα πω. Εσείς θα κάνετε join στο site, στο επίσημο site, στο www.attikaroots.gr και θα δείτε όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες, αλλά και τις αγαπημένες μπάντες και ημερομηνίες που σας ενδιαφέρουν. Πάμε σε μουσική. Γιατί τώρα, εντάξει, δεν χάνετε κάτι τέτοιο. Ξανά στην Ελλάδα έρχονται οι Thievery Corporation. Το Release Athens υποδέχεται, τους υποδέχεται μάλλον αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Νερού, σε μια απόλυτα καλοκαιρινή και πολύχρωμη βραδιά, όπου οι σύγχρονες ηλεκτρονικές και ρυθμικές εκφάνσεις της παγκόσμιας σκηνής συναντούν βεβαίως τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley. Μια μεγάλη γιορτή για τη συμπλήρωση αυτών των 10 χρόνων από το ξεκίνημα του φεστιβάλ, από την οποία δεν θα μπορούσαν να λείπουν αυτοί οι πρώτοι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την διαδρομή του, έχοντας μαζί τους και τη σπουδαιότερη ρέγγε μπάντα όλων των εποχών σε ένα σετ γεμάτο από αξέχαστες επιτυχίες του θρυλικού τζαμαϊκανού μουσικού, καθώς και ένα από τα πιο συναρπαστικά νέα ονόματα της ψυχεντέλικ funk και R&B στερεώματος. Λοιπόν, ραντεβού το Σάββατο, 11 του μήνα, δεν χάνονται, δεν το χάνουμε, και ραντεβού στο Release Athens Festival για τους Thievery Corporation. Αυτά ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του πολιτισμού για τη σημερινή μέρα. Εγώ ανανεώνω φυσικά το ραντεβού μου για αύριο εδώ την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τίποτα δεν είναι τώρα. Δύο εβδομάδες έχουν μείνει. Δύο εβδομάδες μετά την τρίτη, εγώ λείπω. Οπότε και για σένα τίποτα γιόλο θα δεις.
2: Ναι,
1: θα
2: κάτι δεις διαφορετικό.
1: Πολύ διαφορετικό, παιδί μου. Θα ανανεωθείς. Κατά Πέμπτη Παρασκευή που θα αρχίσω να σου λείπω,
2: ναι.
1: Μετά θα χωρίσω. Εντάξει.
2: Ναι,
1: τελευταία εβδομάδα εγώ θα είμαι εδώ με το μαγιό. Δεν θα κάνω. Τελευταία εβδομάδα θα κάνω με το μαγιό.
2: Εγώ γυμνισμό.
1: Θα ήταν τέλειο όμως αυτό.
2: Λοιπόν.
1: Θα μας απολύσουν από αυτό. Θα πάρουμε αποζημίωση από αυτό.
2: Γιατί να μας απολύσουν οι τηλεόραση, κάνουμε, δεν κατάλαβα. Υπάρχει dress code και δεν το ξέρω.
1: Έχει ένα τζάμι εδώ όμως που θα περνάς, ας πούμε, και θα σε βλέπω.
2: Να βάλω μια πετσέτα, βάλω ένα παρέο να μην φαινόμαστε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.